0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
16: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιορούμε Λινιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς να
3: ακούτε ράδιο Ρουμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Αντώνη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά που είστε σήμερα εδώ παρέα μας. Ωραία, πολύ ωραία, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ψάχνω κάτι φίλους. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Ένα πράγμα μόνο θέλω από εσάς, πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ένα πολύ πολύ πολύ ζεστό, όχι δυνατό, ζεστό χειροκρότημα για τα αγόρια μου.
1: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 5 λεπτά

Ελπίζω να μην ξεχάσω κάτι, να μην με θυμίσετε.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24
4: ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Φασαρία φωνές.

παιδιά. Βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αούρκας.

0: παρακαλώ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ραδιο Ρούμενη.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, η φωτιά πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαιρωθεί εγκαίρως. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Ισπανός Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν τόσα πολλά μέτωπα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Και στη Γαλλία, εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, κατευθύνεται η πυρκαγιά που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ, με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή του Ζιρότ. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρότ και Λαντ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορί να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή σε ενόπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν για την ενίσχυση των πολιτικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 194 στην Αττική. Διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Για σήμερα προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Αμοθράκη και Μαγνησία. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του στην δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση πολιτικής ενότητας στο μεγάλα εθνικά ζητήματα, την κοινωνική ευθύνη της οικονομικής ελίτ, αλλά και στη διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο, ζήτησε εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Σήμερα θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε ένα 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα κτέλ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Edvard Grieg. Ελεζή από τα λυρικά κομμάτια όπου 47. Stephen Hall στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Ludwig van Beethoven, Andante, από το 4ο κονσέρτο για πιάνο. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, Christian Zimmermann στο πιάνο, Simon Rattle στη διεύθυνση.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε με Σεργέι Ραχμάνινοφ, τρίο Ελετζιάκ, νούμερο 1. Κίνον Κρέμερ, Ντανιήλ Τριφόνοφ, Γκίντρε, Δίρβανάες και Άιτε.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Μωρίς Ραβέλ. Παβάν για μια νεκρή πριγκίψα. Στο πιάνο η Κάτια Μπούνια της Βίλη. Αγαπητοί μου ακρότες, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζει ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις

0: www.sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: planisabv.gr.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 30.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών. Τσάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Τσάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.
3: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 2310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
7: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Free Battery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Σμαράγδα στα μουλακά του στη ρύθμιση του ήχου. Και Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και όλοι μαζί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα από τους 98 και 3. Για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας στην Διεθνή Επικαιρότητα.

δεν δείχνει και να ηρεμεί καθόλου, όσο βαθύτερα μπαίνουν προς την καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά ας μην σας πάρουμε από τα μούτρα με το καλημέρα. Μας χρειάζεται πρώτα μια μουσική εισπνοή και θα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε αναλυτικό.

0: προτείνω, φίλες και φίλοι του Αθηναία 984, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στη γείτονα Τουρκία, όπου σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό έρχονται τα πάνω κάτω. Εκτός κι αν βέβαια ισχύει το του το μάζι τη Λαμπεντούζα, ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μην αλλάξει τίποτα. Και αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι η κυριαρχία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε την ίδρυση ενός νέου κόμματος που αποκαλείται ακριβώς έτσι. Γεννή Πάρτη, το νέο κόμμα. Με ιδρυτή τον μέχρι πρότινος ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ή απλούστερα Τζεχάπε. Αλλά ο κύριος Οζέλ, όπως θα θυμάστε, από τον Μάιο καθαιρέθηκε από την κομματική του θέση με δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής του προκατόχου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για ανοθεία και παρατυπίες στο κομματικό συνέδριο του 2023. Νέο έκτακτο κομματικό συνέδριο δεν κηρύχθηκε από τον επανακάμψαντα Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, οπότε και ο Ζέλ είπε να μην ματαιοπονεί και πήρε τον εαυτό του και άλλους 90 βουλευτές και ίδρυσε το Γενή Πάρτη. Αφήνοντας με μόλις 34, αν τα μετράω καλά, το παλιό ιστορικό κόμμα που ίδρυσε, θυμίζω, ο ίδιος ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και ξεσπάμε ίσως και μια διαμάχη για την κρατική επιδότηση. Γιατί κατά τον νόμο που ισχύει στη γείτονα, αυτή επιτρέπεται μόνο σε κόμματα που στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές έχουν αποσπάσει τουλάχιστον 3%. Αλλά τώρα έδρυσε κόμμα ο Ζέλ. Δεν έχουν προηγηθεί για αυτό εκλογικές δοκιμασίες. Και ο πιο αναπάντεχος σύμμαχος του αποδεικνύεται ο ηγέτης των Τούρκων Εθνικιστών και στενός σύμμαχος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος είπε ότι θα ήταν δίκαιο το νέο κόμμα να πάρει μερίδιο της χρηματοδότησης που προηγουμένως κατευθυνόταν εξ ολοκλήρου στο ενιαίο ακόμα τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι αυτά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό Άλκη Κούρκουλα, ο οποίος θα θέσει στην υπηρεσία μας εμπειρία πολλών ετών ως ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
0: Να το θεωρήσουμε αυτό τρικυμία μέσα σε ένα φλιτζάνι ή είναι μια σοβαρή αναδιάταξη στην τουρκική πολιτική ζωή?
1: Περισσότερο θα το έβλεπα σαν σοβαρή αναδιάταξη και όχι σαν τρικυμία, διότι... Ναι μεν οι κοινοβουλευτικές και οι ισορροπίες οι οποίες στηρίζονται σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία στο κράτος δικαίου έχουν ανατραπεί στην Τουρκία.
2: Radio Rumeli News.
1: Πραγματικές ισορροπίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει η ισχύς, υπάρχει η επιρροή και αυτές οι αλλαγές που γίνονται τώρα στηρίζονται στην ανάγκη να συνεχίσουν οι διαδικασίες που είχαν αρχίσει και οι οποίες είναι απαραίτητες και λόγω των μεγάλων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή και το κουρδικό βρίσκεται πίσω από αυτές τις εξελίξεις, διότι πρέπει να υπάρχει ο πυρήνας των Ρεπουμπλικανών οι οποίοι στηρίζουν τη λύση που έχει βρεθεί για την ειρήνη με το PKK, την παλαιότερη και την ισχυρότερη κουρδική οργάνωση, γιατί αυτή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα τοποθετηθεί η Τουρκία και συνεπώς η κάθε εξουσία της Τουρκίας, δηλαδή και ο Ερντογάν, στις ισορροπίες που δημιουργούνται στην Μέση Ανατολή.
0: Να δούμε ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Ερντογάν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό σκηνικό. Είναι η πραγματοποίηση μιας ακόμη συνταγματικής αναθεώρησης, είναι, αποτελεί αυτό κοινό μυστικό, η εξασφάλιση, παρά την περί του αντιθέτου συνταγματική πρόβλεψη, μιας τρίτης προεδρικής θητείας, και εδώ θα χρειαστούν κάποια τεχνάσματα, βασικά η πρόωρη προκήρυξη των εκλογών, που όμως θέλει αυτοδιάλυση της Εθνοσυνέλευσης με τα 2/3 των ψήφων, για τα οποία δεν επαρκεί η κυβερνητική πλειοψηφία. Τι άλλο μπορεί να επιθυμεί ο Ερντογάν? Υπάρχουν υπερί τον Ερντογάν που τον βλέπουν γερασμένο, καταβεβλημένο, ανοίγει εκ των πραγμάτων η συζήτηση για τη διαδοχή του και καταλαβαίνουμε ότι στα παρασκήνια χτυπιούνται δύο διαφορετικοί πόλοι, ο ένας γύρω από την οικογένεια Ερντογάν και ο άλλος γύρω από τα βαθύτερα κομματικοκρατικά συστήματα, συσπηρωμένα γύρω από τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.
1: Αυτή είναι η εικόνα σε τακτικό επίπεδο, θα έλεγα, και σε επίπεδο σενάριων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν τους επόμενους μήνες και στις επόμενες κινήσεις. Εγώ θα έλεγα πιο απλά ότι η ουσία της συγκυρίας αυτής είναι να διαλύσει την αντιπολίτευση, να εξασφαλίσει τη συνέχεια αυτού που κάνει από το 2000. Δηλαδή, κερδίζει τις εκλογές, κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές. Θέλει να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να παραμείνει στην εξουσία, έχοντας το άλοθη του κέρδους των βουλευτικών εκλογών. Να κερδίσει τις ψηφοφορίες, να κερδίσει τις πλειοψηφίες. Έχοντας εξαντλήσει όλα τα άλλα τεχνάσματα, αλλαγές, διώξεις κλπ. Έχουμε φτάσει τώρα στο να διαλύσουμε την αντιπολίτευση, ούτως ώστε να μην υπάρχει πόλος γύρω από τον οποίο θα μπορούσε να συσπηρωθεί το εκλογικό σώμα. Σε αυτή την πορεία νομίζω ότι βρισκόμαστε.
0: Τότε γιατί τον σύμμαχο του Ερντογάν, τον Μπαχτσελή, τον έπιασε η γαλαντομία για το νεοσύστατο κόμμα? Γιατί είναι αλήθεια ότι ο ηγέτης των εθνικιστών και προηγουμένως έλεγε ότι η έφεση που ασκήθηκε στην δικαστική καθαίρεση του Οζέλ δεν πρέπει να αργήσει να εκδικαστεί, γιατί δημιουργούνται σκιές για την δημοκρατία της γείτονος. Έλεγε ότι και ο Κιλιτσντάρογλου πρέπει να κάνει γρήγορα εκτακτοκομματικό συνέδριο για να είναι σαφές ποιος ηγείται κτλ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει αυτό ο Μπαχτσελή. Μεταξύ των οποίων είναι και οι στεροβουλίες για το πώς θα τοποθετηθεί για την μετά τον Ερντογάν εποχή. Αλλά πιο προφανής λόγοι είναι η πεποίθηση του ότι πρέπει να συνεχίσει η διαδικασία που έχει ξεκινήσει με τους Κουρδούς, διότι αυτό ωφελεί τελικά και τον ίδιο και την παράταξη του Ερντογάν από άποψη ψηφοφόρων, από άποψη εκλογικού αποτελέσματος, και διότι του δίνει μια δυνατότητα να παριστάνει τον θεσμικό και να αποκρούει τις κατηγορίες ότι απλώς είναι ένας μεταμφιεσμένος φασίστας, ένα όχημα το οποίο παρακολουθεί μια πορεία που έχει ήδη ξεκινήσει και είναι προγεγραμμένη.
0: Παρεμπιπτόντως, ο Μπαχτσελή, και γι' αυτό στεκόμαστε τόσο πολύ στις δικές του πρωτοβουλίες, ήταν το πρόσωπο που έβγαλε το λαγό και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Ο άνθρωπος από τον οποίο κανείς δεν θα το περίμενε, ο ηγέτης των Τούρκων Εθνικιστών, που είχαν κάνει το αντικουρδικό ένα στοιχείο ταυτότητάς τους, ήταν αυτός που έκανε μέσα στην Εθνοσυνέλευση τα πρώτα ανοίγματα προς το Φιλοκουρδικό Κόμμα κτλ. Και έτσι διευκόλυνε από τα δεξιά τον Ερντογάν να προχωρήσει στο διάλογο με το ΠΚΚ, στην έκκληση του Ωτσαλάν για αυτοδιάλυση κτλ.
1: Ασφαλώς αυτή είναι η στρατηγική επιλογή και του Ερντογάν και του Μπαχτσελή. Δεν ξέρω, υπολογίζοντας τα μεγέθη τους, θα έλεγα ότι αυτή ήταν η επιλογή του Ερντογάν, στην οποία προσχώρησε και ακολούθησε ο Μπαχτσελή. Αυτό καθορίζει όλα τα υπόλοιπα σήμερα, διότι όλα στην Τουρκία κινούνται γύρω από αυτό. Εξασφαλίζεται η διαδικασία που είπαμε προηγουμένως της δυνατότητας να ξανακερδιθούν οι εκλογές. Αυτά όλα είναι υποθέσεις, θα φανούν όταν θα εφαρμοστούν. Δεν προδικάζεται κανένα αποτέλεσμα. Αλλά είναι πρωτοβουλίες και στρατηγικές επιλογές, οι οποίες παράλληλα καθορίζουν και καθορίζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και οι οποίες διαφέρουν από τις γεωπολιτικές ισορροπίες στις οποίες είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
0: Και στις οποίες είχε συνηθίσει η ίδια η Τουρκία για δεκαετίες.
1: Για δεκαετίες, ακριβώς.
0: Χαίρομαι
1: σκηνή,
0: που αφήνοντας πίσω μας τις τακτικές κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό, μας προσανατολίζεις στα στρατηγικά ερωτήματα σε σχέση με τα γεωπολιτικά συμφραζόμενα. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό.
1: Η Τουρκία αναμφισβητήτως αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο μετά το Ισραήλ παράγοντα. Θα διαμορφώσει την εικόνα της Μέσης Ανατολής. Η σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ και ειδικά σε ρητορικό επίπεδο είναι πάρα πάρα πολύ πολύπλοκη και πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι συνεχής. Δεν υπάρχουν διακοπές, δεν υπάρχει κάποια στάση, δεν υπάρχει κάποια αναμονή και είναι και έντονες. Η Τουρκία έχει ένα πολύ σημαντικό χαρτί αυτή τη στιγμή, το ότι ελέγχει τη Συρία, το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας, και θέλει αυτό να το ενισχύσει με την συμμαχία της με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι αναδεικνύονται σε πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίος διαφέρει από τον ρόλο που είχαν παίξει μέχρι σήμερα. Διότι οι Κούρδοι κάπως συντονίζονται και στα 3-4 κράτη στα οποία έχουν παρουσία. Ρόλο που δεν υπάρχει μια κεντρική έκφραση της στρατηγικής τους, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η Μέση Ανατολή και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται οι συνομιλίες γενικότερα και οι συζητήσεις διπλωματικές και άλλες γενικότερα ευνοούν αυτού του είδους τη μορφή και εξασφαλίζουν ένα πλεονέκτημα για τους Κούρδους. Θα ήθελα σε αυτό χαρακτηριστικά να πω κάτι που νομίζω ότι στην Αθήνα δεν έχει γίνει απολύτως γνωστό, που υποδηλώνει τη σημασία της Συρίας για την Τουρκία. Ενώ μέχρι τώρα η πολιτική του Ερντογάν ήταν να εξασφαλίσει την ειρήνη στη Συρία για να εξασφαλίσει τη μετοίκηση των προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στην Τουρκία και να απαλλαγεί από 1,5 περίπου 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Mm-hmm. Αυτή η πολιτική έχει αλλάξει και η πολιτική σήμερα είναι η ενσωμάτωση των Σύρων στην Τουρκία. Το οποίο πρέπει να σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα, διότι αυτό δεν είναι ένα δημοφιλές μέτρο, δεν είναι κάτι που προκλήθηκε από μια populist έμπνευση για να δώσει μια δημοφιλία ή να δώσει μια δημοτικότητα ή να απαντήσει σε ένα αίτημα.
0: Αυτό θα ήταν τώρα να τους διώξουμε όλους με συνοπτικές διαδικασίες. Προφανώς οι σχεδιαστές της πολιτικής εκτιμούν ως πιο σοβαρό το δημογραφικό πρόβλημα της Τουρκίας.
1: Το δημογραφικό πρόβλημα της Τουρκίας και τη σχέση της με την περιοχή. Τη σχέση της με το πώς θα μπορεί να προβάλλει την επιρροή και την δύναμή της στη Συρία. Και έχουν διαπιστώσει ότι καλύτερα να έχουν ένα μέρος, να υπάρχει μια δημογραφική συνέχεια από το να υπάρχουν
0: στεγανά.
1: Στεγνά σύνορα, σταθερά σύνορα.
0: Όμως η Τουρκία περιβάλλεται από βόρεια, νότο και ανατολή από πολύ μεγάλα ερωτήματα. Στην Ανατολή έχει το ερώτημα του Ιράν. Τι θα απογίνει η Ισλαμική Δημοκρατία και πώς θα διαμορφωθεί η δική της σχέση μαζί της. Στο βορρά έχουμε αυτή την αμφίσιμη σχέση με τη Ρωσία. Στην Αθήνα συζητάμε πάρα πολύ τα συνεργατικά στοιχεία αυτής της σχέσης. Αλλά νομίζω ότι υπογείως και με αμερικανική ενθάρρυνση ενισχύονται τα πατροπαράδοτα ανταγωνιστικά στοιχεία της ρωσοτουρκικής σχέσης. Και στο νότο έχουμε βεβαίως το Ισραήλ, όπου εδώ στο προσκήνιο έρχονται τα ανταγωνιστικά στοιχεία που τροφοδοτεί και η πυρηνή ρητορική του Ερντογάν. Υπάρχουν όμως και τα στοιχεία της συνεργασίας ή της πιθανής συνεννόησης για το πώς θα μοιραστούν τα πράγματα στη Συρία. Τι θα επικρατήσει?
1: Όλα αυτά τα μέτωπα είναι συνδεδεμένα με το πιο κρίσιμο βέβαια το νότιο μέτωπο, αλλά όλα είναι συνδεδεμένα. Στο βορρά με τους Ρώσους υπάρχει ήδη μια αύξηση της επιρροής της Τουρκικής. Η Τουρκία έχει ουσιαστικά ελέγχει την Μαύρη Θάλασσα από την ναυτικής απόψεως, που είναι ιστορικά πρωτοφανές. Πρωτοφανές δεν είναι, πολλοί αιώνες που έχει να συμβεί αυτό. Με το Ιράν να σημειώσουμε ότι έχουν τα σταθερότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας σε σύνορα μετά την Βεσφαλία. Συνεπώς,
0: από τον καιρό της δυναστείας των Σαββαφιδών.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν αλλάξει 4, είναι. Και χρειάστηκε να κάνουν επενδύσεις για νέες εγκαταστάσεις εκεί. Εκεί και εκεί υπάρχουν αλλαγές ισορροπιών και μπορεί να είναι επαφήτερες από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι το πρώτο μέτωπο στο οποίο θα υπάρξουν αλλαγές.
0: Άρα τα βλέμματα στρέφονται κατ' εξοχήν στο νότο.
1: Νομίζω ότι εκεί είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Το οποίο κατά μία έννοια όμως είναι και εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας, αν προσμετρήσουμε τον κουρδικό παράγοντα.
1: Ασφαλώς είναι και εσωτερικό ζήτημα, το οποίο αναγκάζει την Τουρκία να παίρνει πρωτοβουλίες και να κινείται μέσα σε όρια. Δεν μπορεί να κινηθεί απεριορίστως. Μέχρι στιγμής φαίνεται όμως ότι το καταφέρουν αρκετά καλά και επιβάλλουν τις θέσεις τους και επιβάλλοντας τις θέσεις τους ενισχύουν σαν τις αυτοπροσδιοριζόμενες προφητείες. Δηλαδή μιλούν για την επιρροή στη Συρία, ενώ δεν ήταν τόσο ισχυρή, και αυτό δημιουργεί καταστάσεις μέσα στη Συρία οι οποίες ενισχύουν αυτή τη θέση και την επιβεβαιώνουν.
0: Πόσο διαφορετικά όλα αυτά που συζητάμε από όσα ακούγονται στον ελλαδικό γεωπολιτικό καφενέ. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ πάρα πολύ τον δημοσιογράφο Άλκη Κούρκουλα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: προτείνω, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, να στραφούμε νοερά προς ένα μέρος για το οποίο πολλά λέμε, αλλά την τύφλα μας γνωρίζουμε. Πράγμα λογικό, διότι πρόκειται για μέρος εξωτικό. Τυχαία είπε τέτοιες μέρες του 1974 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής ότι η Κύπρος κείται μακράν. Ναι, στην Κύπρο αναφέρομαι, στους αδελφούς Κυπρίους. Και το γεγονός ότι μιλάμε για την Κύπρο πολύ ενώ δεν ξέρουμε την τύφλα μας κατέστη ολοφάνερο για άλλη μια φορά από την ανάγνωση, από την άνευ λοιπόν συστάσεων δεν χρειάζεται ευρωβουλευτή Λατινοπούλου ποιήματος που αναφερόταν μεν στο πραξικόπημα της Χούντας κατά του Μακαρίου, αλλά η ίδια δεν το αντιλήφθηκε και νόμισε ότι της έδινε το απαιτούμενο αντιτουρκικό πατριωτικό πρόσχημα. Κυρίως όμως, εκτός από τα όσα λέμε για την Κύπρο, είναι πάρα πολλά αυτά που αποσιωπούμε, μόνο ότι ψιθυρίζονται ευρέως και στο νησί και αλλού. Να ένα άλλο παράδειγμα, επίσης επίκαιρο, με την έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίσματος αναφερόμενο στο δράμα των μαζικών βιασμών Κυπρίων γυναικών κατά την εισβολή του 1974.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Καλημέρα κύριε Ράπτη και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά και πραγματολογικά, τις εκδοτικές σας πρωτοβουλίες.
11: Οι ψηφίδες ξεκίνησαν το 2019 και ταυτόχρονα με την ίδρυσή τους ξεκίνησαν και την κυπρολογική σειρά Ρότσος. Ρότσος είναι στην κυπριακή ελληνική.
0: Έτοιμος ήμουν να ρωτήσω.
11: Ο Βράχος, αν και στα πλαίσια της ελληνοκυπριακής κοινότητας, χρησιμοποιείται χαριτολογώντας και μεταφορικά αναφερόμενος στο ίδιο το νησί της Κύπρου. Δηλαδή, όταν οι Κύπροι λένε Ρότσος, δεν αναφέρονται σύνος στο Βράχο, αναφέρονται στην Κύπρο.
0: Από το γαλλικό Ρωσέ, φαντάζομαι.
11: Υποθέτω, παρά την ομιλία.
0: Από τους Λουζινιάνοι, κάτι τέτοιο.
11: Ναι, παρότι όλοι επέρονται ότι οι Κύπροι, ότι όλοι οι διάλεκτος, ξέρω εγώ, προέρχεται από την Ομερική, η αλήθεια είναι ότι θέλοντας και μη βλέπουμε όλες οι επιρροές, αραβικές, τουρκικές, γαλλικές, ενετικές και ούτω καθεξής.
0: Ξεκινάτε λοιπόν τη σειρά Ρότσος με βιβλία όπως «Ο Ντενκτά στον Νότο, η κανονικοποίηση της διχοτόμησης στην ελληνοκυπριακή πλευρά του Γρηγόριου Άνου», «Ο Κύπριος Βιολάρης, η προφορική ιστορία μιας επαγγελματικής τάξης στον 20ο αιώνα της Νικολέτας Δημητρίου», «Χερσαίο νησί, η Μεσόγειος και η Κύπρος στην Οθωμανική εποχή των Επαναστάσεων του Αντώνη Χατζικυριάκου», «Διεκδικώντας την πατρίδα, η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση την περίοδο 1964-2004 του Νικού Μούδουρου»,
8: μεταξύ έθνους και τάξης, αριστερές και Κυπριακό 1920-1974, αυτό συλλογικό τόμος επιμέλεια Νίκου Χριστοφή. 10 συνένας μύθοι για το Κυπριακό του Νικόλα Κυριακού. Δολοφονία στη Βρετανική Κύπρο το 1934 και οι επαρχές της ΕΟΚΑ, διαβάζοντας τα αρχεία ενάντια στο ρεύμα του Ανδρίκου Βαρνάβα, και ίσως και να ξεχνάω κάποιον.
11: Δεν ξέρω αν δεν κάποιος, μία μικρή επισήμαση. Το Χερσαίο νησί ανήκει σε μία άλλη, στην ιστορική σειρά παλήμψης, το, γιατί παρότι αναφέρεται στην Κύπρο, δεν αναφέρεται μόνο στην Κύπρο και θέλαμε λίγο να χρησιμοποιήσουμε την Κύπρο ως όχημα για να μιλήσουμε για τη Μεσόγειο και για μια ολόκληρη εποχή. Οπότε επιλέξαμε να μην είναι στην αμυγός κυπρολογική σειρά και να είναι στην ιστορική, την οποία επιμελείται ο κύριος Χατζηκυριάκου, που είναι και καλός φίλος. Ναι, ξεκινήσαμε με τον Τεχτά στον Νότο, που μάλλον να πω ότι τη σειρά την επιμελείται ο Κύπριος κοινωνιολόγος Ανδρέας Παναγιώτου. Ο οποίος έγινε γνωστός πριν 35 χρόνια, όταν στην κρατική τηλεόραση, στο μοναδικό κανάλι της Κύπρου, τόλμησε να πει ότι νιώθει Κύπριος. Μας ρωτάνε αν νιώθει Έλληνας, και είπε ότι όχι, εγώ νιώθω Κύπριος, αλλά είμαι φιλέλληνας. Και έγινε ολόκληρος άλλος. Ο Ανδρέας είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς, και το βιβλίο του Γρηγόριου Άνου, το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένο για τη σειρά, απλώς προέκυψε διότι έτυχε να το γράφει την περίοδο που ξεκινούσαμε ο Γρηγόρης, που είναι καλός φίλος, αποτέλεσε και το νούμερο ένα τίτλο του Ρότσου, και σχεδιάζονται και αρκετά άλλα βιβλία. Με δύο στόχους ξεκίνησε ο Ρότσος. Ένας είναι ότι είχα αρχίσει να κουράζομαι προσωπικά με ανθρώπους οι οποίοι είχαν άποψη για την Κύπρο, μικρή, μεγάλη, αγνώντας το που πέφτει. Δηλαδή, οι πιο πολλοί νόμιζαν ότι ήταν ακριβώς δίπλα στην Κρήτη. Αν θυμάστε, υπήρχαν αυτοί οι χάρτες στο σχολείο που η Κύπρος είναι ένθετη. Οπότε είχαν αυτή την εντύπωση ότι αφού είναι ένθετη, είναι εκεί δίπλα. Και ότι τα κυπριακά είναι μια γλώσσα, είναι η κοινή ελληνική με τελικό νης όλες τις λέξεις. Το αναφέρω μιας και έχετε και ένα παρελθόν στη γλωσσολογία. Οπότε νομίζω ότι αυτή η άγνοια, έτσι, αρκετά κουραστική, μου μας οδήγησε στο να πούμε ότι, okay, δεν φταίει κάποιος που δεν ξέρει αναγκαστικά. Ας προσφέρουμε ένα υλικό, ούτως ώστε αυτός που θέλει θα μπορεί να μάθει. Και ένα δεύτερο, αυτό έχει να κάνει με τους ίδιους τους Κύπριους, οι οποίοι γκρινιάζουν ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουν και μιλάνε κτλ. Και τέθηκε το ερώτημα, ωραία, όλοι εσείς νέοι ερευνητές και ερευνήτριες που γράφετε, που ασχολείστε, που παρέχετε εναλλακτικές και πολλές φορές ανατρεπτικές οπτικές της ιστορίας Κύπρου, γράφετε στα ελληνικά. Η απάντηση ήταν όχι. Η πλειοψηφία έγραφε στα αγγλικά, είτε γιατί εκεί σπούδασε, είτε γιατί θεωρούσε το έδαφος το εκδοτικό πιο πρόσφορο. Οπότε ήταν κατά κάποιο τρόπο μια προσπάθεια ανατροπής μιας κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά την πρόσληψη, αλλά και στην Κύπρο όσον αφορά την παραγωγή και τη διάχυση της γνώσης.
8: Μια συνάντηση με ευρύτερο κοινό, πέρα από τους ακαδημαϊκούς κύκλους. Είμαστε όμως στο τελείωμα μιας εβδομάδας που σημαδεύτηκε από την επέτειο της εισβολής του 1974. Και απορώ τι αλλαγές στο δημόσιο λόγο θα είχαμε να παρατηρήσουμε, πέρα από τα κάπως στερεοτύπως επαναλαμβανόμενα ανακοινοθέντα των πολιτικών δυνάμεων.
11: Ναι, νομίζω ότι αν κάποιος παρακολουθήσει μία χρονιά της δηλώσης των πολιτικών σε σχέση με το πραξικόπημα της 15 Ιουλίου και της εισβολής της πρώτης φάσης της 20 Ιουλίου, είναι σαν να τις έχει ακούσει όλες. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι από την πρώτη που άκουσα μικρός, επιστρέφοντας στη Σαουδική Αραβία, όπου ήμασταν μετανάστες στην Κύπρο, στα 9 μου χρόνια, μέχρι την τελευταία τώρα στα 45 μου, δεν νομίζω να υπάρχει καμία διαφορά. Αλλάζουν τα ονόματα τα οποία εκφέρουν τους λόγους. Ένα στερεοτυπικό πράγμα, και του χρόνου οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, μπλα μπλα μπλα. Ένα δεν ξεχνώ, το οποίο έρχεται με μια πολύ μεγάλη δόση λύθης, διότι άμα δεν ξεχνάμε θα πρέπει να δούμε όλη την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, δηλαδή η γενεαλογία της βίας που δεν ξεκινάει το 1974, δεν ξεκινάει το 1964.
8: Είναι άλλη μια γκάφα των ημερών από την κυρία Λετινοπούλου πάλι. Μέσα στις φωτογραφίες της εισβολής του 1974 έβαλε και την εικόνα του θρήνου μιας Τουρκοκύπριας που έχασε τον άντρα της το 1964.
11: Νομίζω ότι μάλλον είναι λάθος να μιλάμε για γκάφες της κυρίας Λατινοπούλου, γιατί δεν υπήρχε κάτι σωστό σε αυτήν την ανάρτηση. Ενώ χρησιμοποίησε ένα πείμα που όχι μόνο αναφέρονταν στο πραξικόπημα, αναφέρονταν στην στιγμή δολοφονία τεσσάρων αριστερών από τους χουντικούς και τους Ελληνοκύπριους, τους ακροδεξιούς υποστηριχτές, τους πραξικοπηματίες. Ο νεαρότερος εκ των οποίων ήταν 14 ετών, μέλος της ΕΔΟΝ, του μαθητικού, του ΑΚΕΛ. Η φωτογραφία της Τουρκοκύπριας. Δηλαδή νομίζω ότι όλο αυτό που προσέφερε η κυρία Λατινοπούλου, νομίζω μας προσέφερε μία εικόνα...
8: Ένα πανόραμα της οικοδόμησης εθνικού αφηγήματος από πλαστά υλικά.
11: Ναι, και μάλιστα άθελά της μας παρουσίασε όλη την γκάμα της δράσης της εθνικιστικής δεξιάς Ελλάδα και Κύπρος σε σχέση με το Κυπριακό. Από το 1964 μέχρι το 1974. Γιατί αυτό ήταν στιγμές δολοφονίας αντιπάλων, είτε εντός του εθνικού στρατοπέδου, είτε όσον αφορά τον τουρκοκύπριο γείτονα. Οπότε νομίζω ότι είναι για να δούμε το... Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί κανένας να διαβάσει το 1974 και κυρίως τη βία του 1974 χωρίς να πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Βλέπουμε, δηλαδή αν κάποιος κάτσει και δει τις δολοφονίες είτε διακοινωτικές αλλά και των πολιτικών αντιπάλων εντός της ίδιας της κοινότητας, θα δει συγκεκριμένες περιοχές όπου ταυτίζονται αυτές. Δηλαδή περιοχές όπου έχουμε μαζικές σφαγές π.χ. Τουρκοκυπρίων, είναι και περιοχές όπου έχουμε μαζική βία ενάντια σε Ελληνοκύπριους αριστερούς μερικά χρόνια πριν.
8: Άρα είναι τα προπήρια των νεοκαβητών, να το πούμε το όνομά του.
11: Ακριβώς.
8: Και η μπάλα έπαιρνε πολλούς.
11: Και το βιβλίο του Βαρνάβα, του Ανδρίκου Βαρνάβα, ο οποίος είναι κυπριακής καταγωγής, Αυστραλός ιστορικός, δηλαδή έχει γεννηθεί και έχει ζει και δουλεύει στην Αυστραλία, που αφορά την δολοφονία ενός δικηγόρου στο Μεσοπόλεμο, του Ιανταφυλλίδη, μιας γνωστής οικογένειας ακόμα και σήμερα, μιας οικογένειας τραπεζιτών, ενός φιλελεύθερου δεξιού, δεκαετία του 30, πάει ακόμα πιο πίσω το νήμα της βίας και επιχειρηματολογεί αρκετά πιστικά ότι η εθνικιστική δεξιά ήδη από το Μεσοπόλεμο στην Κύπρο επέλεξε τη βία ως επίλυση των πολιτικών διαφορών προκειμένου και να επικρατήσει καθολικά. Αυτή η οπτική μας βοηθάει στο να δούμε την Κύπρο με τελείως διαφορετικό μάτι και τις ενδεχομενικότητες και τον πολιτικό διάλογο εντός ή εκτός εισαγωγικών και να καταλάβουμε νομίζω λίγο καλύτερα τη βία η οποία είναι συστατικό στοιχείο όλης της ιστορίας του 20ου αιώνα.
8: Μόνο που η αναθεώρηση του κυρίαρχου αφηγήματος από μια αντιεθνικιστική σκοπιά έχει πίσω της μια ιστορία. Μήπως επήγει πια και μια γερή δόση από τα όσα έχουν πετύχει διεθνώς με τα πηγιακές σπουδές για να ξαναβάλουμε το κυπριακό και στα πηγιακά του συμφραζόμενα και να μην εγκλωβιστούμε μόνο στην σύγκρουση των δύο κοινοτήτων.
11: Ναι, νομίζω όμως ότι εκεί έγινε και η δυσκολία. Δηλαδή, να πω το πολύ απλό, ένα ερώτημα. Τον αγώνα της ΕΟΚΑ, πού τον εντάσσουμε στα αντιαπικιακά κινήματα, στα εθνικιστικά κινήματα, όχι ότι δεν υπάρχει εθνική διάσταση στα αντιαπικιακά κινήματα, αλλά ενώ τα κινήματα της εποχής επιζητούσαν την ανεξαρτησία, έχει ένα κίνημα το οποίο επιζητά την ένωση με ένα άλλο έθνος κράτος. Εγώ το βάζω σαν ερώτημα και επιστημονικό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι η Κύπρος, χωρίς να αποτελεί καμία εξαίρεση, και συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να μπει σε ένα διεθνές πλαίσιο, περιέχει και πάρα πολλές αντιφάσεις. Κάποια από αυτά τα πράγματα τα έχει γράψει και ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου, παλιός πολιτικός, από τα ιδρυτικά στελέχη της ΕΔΕ και αντιπρόεδρός της, και ο οποίος έχει γράψει και μια τριλογία όπου αφορά το Κυπριακό και θέτει αυτά τα ερωτήματα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την Κύπρο μέσα στο συγκείμενο της Δυτικής Ασίας. Η Κύπρος είναι νομίζω ένα σημείο, είναι Δύση χωρίς Ανατολή. Οι μέντι θεωρούν κομμάτι της Ευρώπης και δεν υπάρχει τίποτα ανατολικό γύρω, άλλοι τη θεωρούν κομμάτι της Μέσης Ανατολής και δεν υπάρχει Ευρώπη στα αριστερά της. Και όλη αυτή έτσι, η πολυδιάστατη κατάσταση νομίζω ότι θα πρέπει να ερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθούν και άλλα εργαλεία. Ας πούμε ο οριενταλισμός του Σαΐντ εξηγεί πάρα πολλά στη συμπεριφορά τόσο των Κυπρίων, κυρίως της ελίτ, όσο και των γειτνιάζουσων ελίτ Ελλάδας και Τουρκίας, που συμπεριφέρονται σαν μαμάδες προς το ανήλικο παιδί.
8: Για να μην πούμε για τον οριενταλισμό των ελλαδιτών λογίων προς κινητών στο νησί, θάνατος μέχρι το Σεφέρι.
11: Ναι, αυτό είναι μια. Φτάνω μέσα στο. Μάλλον μπορεί να βάλω με το Σεφέρι και ως από τα σημεία εκκίνηση, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όλη αυτή. Αυτό το βλέμμα το δυτικό που παρατηρεί τους ηθαγενείς και υπάρχει και ένας.
8: Και γοητεύεται από το ανώθευτο του πολιτισμού τους.
11: Ναι, είναι η επινόηση της παράδοσης και της αυθεντικότητας που θα την δούμε σε, είτε στο πολιτισμικό είτε στο κοινωνικό επίπεδο. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι μια τέτοια δόση αυτοοριενταλισμού υπάρχει στους ίδιους τους Κυπρίους. Δηλαδή θα δούμε αντίστοιχες αντιλήψεις οι οποίες βγαίνουν εκ των έσω, δηλαδή δεν έρχονται απ' έξω, αλλά πηγάζουν ήδη από μέσα. Ένα περίεργο κράμα.
8: Προφανώς όταν η διαφύλαξη και η διδασκαλία της διαλέκτου λόγου χάρη θεωρείται συνωμοσία απέναντι στην ελληνική εθνική φυσιογνωμία των Ελληνοκυπρίων, καταλαβαίνει πως κανείς. News.
11: Φοβερές αντιστάσεις από τα πάνω για δεκαετίες το να ιδρυθεί πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Ναι, δηλαδή ότι οι Κύπροι θα έπρεπε να έρθουν στο εθνικό κέντρο ή έστω να πάνε στην Αγγλία ή στην Αμερική. Αλλά θεωρεί το η ίδρυση ενός πανεπιστημίου ότι θα υπονόμευε.
8: Θα ήταν μια αποκοπή από τον εθνικό κορμό.
11: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε διανύσει βήματα με φοβερές αντιστάσεις και κυρίως βήματα από τα κάτω.
8: Ναι. Εργοδοτήσατε και αρκετούς πανεπιστημιακούς από τον εθνικό κόρμο. Υπήρξε και αυτή η διέξοδος.
11: Νομίζω ότι έχουμε και μία αντιστροφή, δηλαδή ότι η Κύπρος

0: φίλες και φίλοι του Αθήνα Νέου 84, θα μεταφερθούμε όντως μακρύτερα. Κυβερνά αδιαλείπτως από το 2014 την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Επέρεται ότι της χάρισε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αναβάθμισε τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Ο ίδιος αποτελεί φορέα ενός αρκούντος επιθετικού απέναντι στις μειονότητες ινδουιστικού εθνικισμού. Αρκετά όμοιο με τόσους άλλους αυταρχικούς λαϊκισμούς που αναδύονται ανά τον πλανήτη. Αλλά τώρα, ίσως για πρώτη φορά, τα βρίσκει πραγματικά δύσκολα. Έχοντας απέναντί του ένα πλήθος από κατσαρίδες. Πρόκειται, βέβαια, για τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Και κόμμα των κατσαρίδων αυτοονομάστηκε αυτό το κίνημα που ξεπήδησε από ένα σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και κατέληξε σε διαδηλώσεις οι οποίες, τουλάχιστον τη Δευτέρα που μας πέρασε, πήραν αρκετά βίαιη τροπή στο Νέο Δελχή. Και κατέληξαν μάλιστα στην ολιγόρη σύλληψη του Ραχούλ Γκάντι, του ιστορικού ηγέτη του κόμματος του Κογκρέσου. Είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τον συγγραφέα Γιώργο Λιερό, τον οποίο και καλωσορίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Πάμε πάλι, καλημέρα, αύριο θα ακουστεί.
1: Καλημέρα.
0: Επειδή τυχαίνει να είστε ο μόνος από τους δημοσιολογούντες που έχω εντοπίσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό, μόνο ότι αφορά, όπως είπα, την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και συνιστά μια πολιτική δοκιμασία από αυτές στις οποίες δεν είχε συνηθίσει ο Ναρέντρα Μόντι, τι θα είχαμε να πούμε για το κίνημα των κατσαρίδων?
1: Αυτό που εντυπωσίασε στις τελευταίες διαδηλώσεις είναι ότι για πρώτη φορά, σποραδικά βέβαια, όχι σε

0: κομμουνιστικούς πλειοψηφική έκταση ακόμα, ακούστηκε το σύνθημα για την παρέτηση του Μόντι. Μέχρι στιγμή τα αιτήματα ήταν η παρέτηση του Υπουργού Παιδείας, αποζημιώσεις στα παιδιά που αυτοκτόνησαν εξαιτίας του σκανδάλου των εξετάσεων που ήταν και ο λόγος που ξέσπασαν, η αφορμή μάλλον που ξέσπασαν οι κινητοποίησεις.
1: Πάνω από 20 παιδιά σε όλη την Ινδία, γιατί χρειάστηκε οι εξετάσεις αυτές, που είναι και ψυχοφθόρες και δαπανηρές, να επαναληφθούν μετά τη διαρροή των θεμάτων.
0: Ακριβώς. Μία οικογένεια, προκειμένου να μπορέσει το παιδί της να ανταπεξέλθει σε εξετάσεις, πουλάει κτήματα, σπίτια, επενδύει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα και είναι μεγάλο στοίχημα σε μια χώρα που 800 εκατομμύρια, διάβαζα πρόσφατα στο Αλζαζίρα, ζουν από την επισιτιστική βοήθεια του κράτους. Και μάλιστα τη στιγμή που το 1% των πλουσιότερων είναι πλουσιότερο από όσο ποτέ εδώ και 100 χρόνια.
1: Προφανώς είναι πολύ εκρηκτικό το υπέδαφος, ώστε ένα τέτοιο φαινομενικός έλασον θέμα να εξελίσσεται σε πολιτική κρίση. Αλλά λέμε συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια ότι η Generation Z, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν στις αρχές του αιώνα, αποτελούν παγκοσμίως φορέα ενός πνεύματος ριζοσπαστικής αναταραχής. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το Νεπάλ. Τώρα, η Ινδία, και μόνο λόγω δημογραφίας, τυχαίνει να έχει το μεγαλύτερο δείγμα αυτής της επίμαχης δημογραφικής κατηγορίας όλο τον κόσμο. Μια νεολαία που βλέπει τη διαφθορά να κυριαρχεί και τις επαγγελματικές προοπτικές της δικές της να μην είναι αξιοζήλευτες.
0: Καταρχάς, γιατί είπαμε τη λέξη διαφθορά, το κόμμα που κυβερνάει, το κόμμα του Μόντι, στις εκλογές παίρνει κάτι παραπάνω από το 1/3 των ψήφων. Τόσο πήρε στις τελευταίες, δηλαδή το 24. Και κυβερνάει εδώ και 12 χρόνια. Ο τρόπος είναι συμμαχίες τοπικές, εξαγορές βουλευτών της αντιπολίτευσης, άλλες συμμαχίες με κάστες, και μάλιστα δεν τυχαίο ότι το κίνημα όπου έχει ξεσπάσει, ένα από τα ζητήματα που θέτει είναι να γίνει δύσκολη μεταπίδηση από το ένα κόμμα στο άλλο. Είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του Λαϊκού Κόμμα των Κατσαρίδων, η οργάνωση που κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται στην πρωτοπορία των κινητοποίησεων.
1: Το ακρονίμιο της παροδεί το ακρονίμιο του κυβερνώντος κόμματος.
0: Ακριβώς, ήθελα να το πω. Και μάλιστα το σήμα τους έχει πολύ ενδιαφέρον που έχει την Κατσαρίδα. Λέγεται Λαϊκό Κόμμα των Κατσαρίδων. Και γιατί αποκαλούν τον εαυτό τους Κατσαρίδα? Γιατί έτσι τους απεκάλεσε στις 15 Μάη ο επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου της Ινδίας.
1: Αγορεύοντας για μια άλλη υπόθεση, μίλαγε για αυτούς τους άνεργους και καλομαθημένους που είναι παράσιτα και κατσαρίδες ή κάτι τέτοιο.
0: Που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, όντας παράσιτα και κατσαρίδες, παρά να κάθονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο και να χτυπάνε την κυβέρνηση και τους κυβερνητικούς θεσμούς.
1: Μα από εκεί το βρήκαν. Γιατί
0: ακριβώς
1: συμβαίνει όλα αυτά να εμπλέκεται ένας νεαρός Ινδός με επαρκή γνώση αυτών των μηχανισμών. Σπούδαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες στρατηγική επικοινωνία και επαναπατρίστηκε όταν ξέσπασε αυτό το κίνημα. Αυτός είχε και την ιδέα του να ονομαστεί το κίνημα Κόμμα των Κατσαρίδων και βρίσκεται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, ο ιστότοπος τους γράφει ως υπότιτλο, ας το πούμε έτσι, «Φωνή των τεμπέληδων και των ανέργων». Και επίσης το ίδιο το κόμμα προσδιορίζεται με 4 χαρακτηριστικά: κοσμικό, σοσιαλιστικό, δημοκρατικό και τεμπέλικο. Καταλαβαίνουμε τον αυτό σαρκασμό.
1: Θα χαίρεται στον τάφο του Πολ Λαφάργκ, ο γαμπρός του Μάρξ που έγραψε το δικαίωμα στην τεμπέλια. Αλλά εδώ νομίζω πρόκειται
0: να είναι καθόλου τεμπέληδες στην πραγματικότητα. Από όσα διαβάζω και από όσα καταλαβαίνω, στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μέτωπο, μεγάλο εύρους θέλω να πω, όπου συσπηρώνει τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες που βλέπουν τις πελατείες τους να μικραίνουν και τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται από τα φόρους, έχει κινητοποιήσει τους άνεργους νέους ή κυρίως τους νέους οι οποίοι μισοαπασχολούνται τη μια εδώ την άλλη εκεί, έχει κινητοποιήσει όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που επενδύουν τα πάντα για να καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτό συνεπαγόταν μέχρι τώρα κοινωνική άνοδο, αλλά πλέον συνεπάγεται ανεργία, δεν μπορούν να σου εξασφαλίσουν το μέλλον για το οποίο έχουν προσπαθήσει τόσο πολύ, και έτσι σε όλο αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας που υπήρχε στην κοινωνία, στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση το οποίο είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, που κυβερνάει όντως μια μειοψηφία. Το 1 τρίτο δεν έχει μαζί της, μάλλον το 1 τρίτο και κάτι. Σε όλο αυτό το κενό ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα.
1: Την αδυναμία της αντιπολίτευσης, είπαμε, καλή ώρα του Ραχούλ Γκάντι, του ηγέτη του Κογκρέσου, που έσπευσε να συνταχθεί με τους διαδηλωτές και τη Δευτέρα συνελήφθη για λίγες ώρες.
0: Ναι, και τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση να δούμε σε όλες τις διαστάσεις πού οφείλεται η αδυναμία μιας τόσο ζωηρής κοινωνίας, γιατί η ινδική κοινωνία είναι πολύ ζωηρή, να εκφράσει πολιτικά όλη αυτή τη διαμαρτυρία. Θυμίζω τα κινήματα των αγροτών, με τα οποία είχαμε και τη δυνατότητα κάποτε σαν Έλληνες να τα επισκεφτούμε στην Ινδία, τα οποία είναι εξαιρετικά μαζικά.
1: Παραμένουν ισχυρά, βέβαια, από τις εθνοθρησκευτικές ομάδες τον πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί, δείχνουν να τον έχουν για κάποιους λόγους οι ΣΥΧ. Αλλά σίγουρα από τα πληδιακά κοινωνικά στρώματα οι αγρότες εντυπωσίασαν και ήταν η πρώτη φορά που υποχρέωσαν την κυβέρνηση Μόντι να πάρει πίσω κάποιες πολιτικές της.
0: Έχουν παλιά ιστορία. Να θυμίσω ότι μαζί με το MST της Βραζιλίας, το QRS της Ινδίας και τα BKU ήταν στην πρωτοπορία της Βία Καμπεσίνα και στη πρωτοπορία του κινήματος εναντίον της παγκοσμιοποίησης την εποχή της μέγιστης ακμής τους. Δηλαδή τα ινδικά κινήματα αγροτών είχαν παίξει πριν από 20 χρόνια ένα παγκόσμιο ρόλο, και επειδή είχαμε τη δυνατότητα κάποιους από αυτούς να τους φιλοξενήσουμε και στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, να μας φιλοξενήσουν αυτοί στην Ινδία, είναι κάτι το οποίο αποτελείται από ανθρώπους πολύ ανοιχτόμυαλους, με πολύ μεγάλη παιδεία και με μεγάλη εικόνα της παγκόσμιας κατάστασης.
1: Για να δούμε, θα μπορέσουν να συναντηθούν αυτοί αποτελεσματικά με τις άλλες κατηγορίες πληθυσμού που τώρα βρίσκονται στον δρόμο? Είναι ένα ερώτημα που μπορούμε να αφήσουμε για κάποια επόμενη συνομιλία.
0: Πάντως κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί όσο μπορώ να παρακολουθώ τις ιστοσελίδες τους, οι οποίες έχουν ζωντανή μετάδοση από τις διαδικασίες των φοιτητών και των νεολαίων, σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, για να πω και μια τελευταία εξέλιξη, χτες το βράδυ φαίνεται ότι η ινδική κυβέρνηση κάνει κάποιες κινήσεις συμβιβασμού. Έστειλε τον υφυπουργό ατομικής ενέργειας να υποσχεθεί τα πιο στοιχειώδη αιτήματα των φοιτητών ότι θα τα ικανοποιήσει, χωρίς να αναφέρεται ακριβώς την παρέτηση του Υπουργού Παιδείας, που είναι το βασικό, και έκανε επίσης για πρώτη φορά μια ανακοίνωση απευθυνόμενο στη νεολαία ο Μόντι.
1: Θα χρειαστεί να επανέλθουμε, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά τον συγγραφέα Γιώργο Λιερό. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια.
1: Και ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου στον ήχο και κάτι Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ραντεβού και πάλι το ερχόμενο Σάββατο, τη γνωστή ώρα.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γενμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Υποχωρεί η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά, ενώ η βελτίωση του καιρού θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι. Στο κόκκινο, ωστόσο, παραμένουν σποράδες, Εύβοια, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Σε εξέλιξη, αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο με θύμα μια διασώστρια του ΕΚΑΦ, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, κατευθύνεται η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπφερε. Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόν και Λαντ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να απλύτουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Και ο καιρός συνεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέξου, στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
2: Αθήνα 984.

Γεια σας, ένα ακόμα Αθήνα το Φέλεξ σου ξεκινάει με το Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο. Και παρότι είναι καλοκαίρι με πολύ καινούργια ύλη και αφιέρωμα στην ενευρία ενιαία ιστορία. Σήμερα στην αρχαία ιστορία, σε εκλαϊκευμένη εκδοχή με τον πολύ σημαντικό καθηγητή χρόνια στην Κρήτη μετά στη Θεσσαλία Δημήτρη Κυρτάτα και με την ιστορία της αντίστασης στη Χούντα αλλά και της καλών τεχνών όλη την παρουσία με τον καθηγητή ακόμη στην Κρήτη, τον Ευγένιο Μαθιόπουλο, οικείος της ακροάτρες και σου ακροατές της εκπομπής και από άλλες συνεντεύξεις. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι τόσο πλούσια η πρόσφατη παραγωγή και όχι μόνο σε προβλέψιμα ή σε λογοτεχνικά έργα, που είναι πολύ μεγάλη χαρά να συνειδητοποιούμε ότι αυτή η μικρή σειρά, ας πούμε, των διαλόγων με την αρχαιότητα των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης που παρουσιάζουμε για πρώτη φορά, είναι και ευπόλυτη, είναι και πληθωρική, είναι και απόλυτα πρωτότυπη. Ενώ με τον κύριο Μαθιόπουλο θα συζητήσουμε για διαστάσεις της δικτατορίας αλλά και αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας σχολής που τότε γειτόνευε με το Πολυτεχνείο που δεν τις γνωρίζαμε. Πριν περάσουμε στους δύο πολύ ενδιαφέροντες ιστορικούς σημερινούς μας καλεσμένους, ας πάμε και στο πρώτο μας μικρό διάλειμμα και μετά ο Δημήτρης Κυρτάτας θα είναι μαζί μας.

0: Grand Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: κίνηση.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 31 0 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Αγιάν Αλ-Ιζίν και Μερινιάκ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσο πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Και ο καιρός. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής, βελτίωση από το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί η εκπομπή το τετράδιο.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 84, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. My beautiful home to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
5: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη, και για την Παπά, και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ, και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Η κατάσταση στην Γαλλία και την Ισπανία, όπου από τις φωτιές είναι εκτός, ουσιαστικά εκτός ελέγχου. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που καίει στην περιοχή από την Τετάρτη κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή αυτής της πόλης του 1 εκατομμυρίου κατοίκων, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Μεταξύ των περιοχών που εκενώθηκαν είναι και το Μερινιάκ, μια πόλη με 78.000 κατοίκους. Το εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής των εκτοπισμένων λόγω της πυρκαγιάς. Ήδη από χθες είχαν εκενωθεί 7 δήμοι στο νομό Ζιρόντ. Συνολικά στην περιοχή της Νέας Ακουιτανίας, στην νοτιοδυτική Γαλλία, απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους 140.000 άνθρωποι. Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός Λε Κορνή, ο οποίος συγκάλεσε αργά το βράδυ το Διευθυντικό Όργανο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να ενεργοποιήσουν άμεσα ήδη από σήμερα το μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα για τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υγρού, ουσιαστικά το διπλάσιο από 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Από την Τετάρτη η συγκεκριμένη φωτιά έχει κάψει συνολικά 190.000 στρέμματα, περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφή. Μιλάμε πάντα για την περιοχή Ζιρόντ, που φημίζεται για τους αμπελώνες της, αλλά και για περιοχή Κόμβο προς τις παραλίες στον Ατλαντικό. Δραματική χαρακτήρισε την κατάσταση ο πρόεδρος Μακρόν, έκανε λόγο για πρωτοφανείς διαστάσεις σε αυτήν την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα στην Ισπανία η περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται επίσης σε πύρινο κλειό. Έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους περίπου 63.000 άνθρωποι. Αργά χθες το βράδυ το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι διέταξε και την εκένωση ενός κάμπινγκ με 5.000 παραθεριστές. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Σάντσετ επισκέφτηκε ένα από τα κέντρα υποδοχής στην περιοχή της Μαδρίτης. Δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι οι ανθρώπινες ζωές. Χαρακτήρισε περίπλοκη την κατάσταση, αναφέροντας ότι οι θερμοκρασίες έπεσαν μεν, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι στην περιοχή. Η φωτιά, Ελένη, έπληξε και εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ, οι οποίες είχαν κοινωθεί εγκαίρως. Πρόκειται για ένα από τα 3 κέντρα της ΝΑΣΑ, μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία με διαστημικά σκάφη. Είναι αδύνατο να σβηστεί η φωτιά αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης έκτακτων κρίσεων. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες θετικές εξελίξεις, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν αργά χθες το βράδυ στην Ισπανία. Η άλλη φωτιά στην επαρχία Άβυλα κινείται πλέον βορειότερα από εκεί που την περίμεναν. Αυτό ελαχιστοποιεί κατά κάποιον τρόπο το ενδεχόμενο να σχηματίσει μέτωπο με την μεγάλη πυρκαγιά που είναι κοντά στην Μαδρίτη. Θετική εξέλιξη υπάρχει και στην κατάσταση στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, όπου δεν έσβησε βέβαια η μεγάλη πυρκαγιά που καίει εδώ και αρκετές ημέρες. Ωστόσο, έχει σταθεροποιηθεί εκεί η κατάσταση. Τώρα, κλείνοντας, Ελένη, να αναφέρω ότι φωτιές έχουμε και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και είναι στον Καναδά, στο Οντάριο, όπου την περασμένη εβδομάδα έπεσαν 34.000 κεραυνοί. 900 αστείες φωτιάς είχαμε και στην Τινησία μέσα σε ένα μόλις τριήμερο. Ελένη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Σαρακινέ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες στην Κέρκυρα. Για την κατάσβαση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος ρήψη νερού κάνουν 2 ελικόπτερα. Η Κέρκυρα, όπως και η Κρήτη και νησιά των Κυκλάδων, είναι στις περιοχές όπου υπάρχει σήμερα υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4, είναι ο κίνδυνος για τη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θελώδεις ανέμους και γαλαζοπτώσεις. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πάνω από 58.000 κεραυνούς, σχεδόν 1.000 κλίστες στην πυροσβεστική, πτώση δέντρων, πλημμυρισμένοι δρόμοι, αλλά και πυρκαγιές που συνδέονται με κεραυνούς, άφησε πίσω της χθες η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας. Δέντρων καιρικά φαινόμενα, Ελένη, εκδηλώθηκαν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια πυροτικά, με ισχυρές καταιγίδες, έντονη βροχοπτώση, δυνατούς ανέμους και ιδιαίτερα αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΗ, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Αττική, αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 940 κλίσεις για κοπές πεσμένων δέντρων, απομακρύνσεις επικίνδυνων αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Ιδιαίτερα ζητά ήταν τα προβλήματα όμως και στην Αθήνα, Ελένη, όπου η διαταραχή επηρέασε τις απογευματινές ώρες στην πόλη μας, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, αλλά και τις ευρύτερες περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Μέσα μόλις σε 30 λεπτά καταγράφηκαν ποσότητες βροχής από 20 έως 30 χιλιοστά, ενώ οι καταιγίδες πολλές φορές ήταν μαζί με χαλάζι. Η κακοκαιρία αυτή προκλήθηκε λόγω του αέρα που υπήρχε στην περιοχή, γι' αυτό και ήταν και ισχυρά τα φαινόμενα. Το μεγαλύτερο μέρος τώρα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, Ελένη, ήταν στην Αττική και στην Αθήνα, όπου δέχτηκε 850 κλίσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις επικίνδυνων αντικειμένων και 54 για αντλήσεις υδάτων. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η συνεργία του Δήμου Αθηναίων και της Διεύθυνσης Καθαριότητας ανακύκλους έχουν κινητοποιηθεί από τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση των φαινομένων, απομακρύνοντας πεσμένα δέντρα και κλαδιά, φερτά υλικά και αντιμετωπίζοντας προβλήματα σε δρόμους και κοινόχρησους χώρους. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η έντονη κεραυνική δραστηριότητα που υπήρχε χτες προκάλεσε και πυρκαγιές. Η μία ήταν στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν από κεραυνό που υπήρχε στην περιοχή, αλλά γρήγορα τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Ενώ παράλληλα, η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, στην περιοχή της Πάνιθας, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι και από εκεί ήταν λόγω κεραυνού, είναι υπό έλεγχο από την πρώτη στιγμή. Να πούμε εδώ, Ελένη, κλείνοντας, ότι ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσαν εικόνες από την κορυφή του Ολύμπου, όπου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού σημειώθηκε χιονοχάλαζο στα πολύ μεγάλα υψόμετρα.
4: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Μιχάλη Λεγάκη. Μη επανδρομένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστό.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Σήμερα η μέρα εξελίχθηκε σε έντονη επιχειρησιακή δράση για την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βημάτων Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 7 και 4 το πρωί, ώρα Ελλάδας, η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία βαλιστική επίθεση που εκδηλώθηκε από την περιοχή της Ιεμένης, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχέτησης 100%. Λίγες ώρες αργότερα, στις 11 και 10 ώρα Ελλάδας πάντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, η ίδια μονάδα προχώρησε στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρομένου αεροχήματος ΒΑΝ στην περιοχή Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Το μη επανδρομένο αερόχημα είχε εκτοξευτεί και αυτό από την Ιεμένη, επιβεβαιώνοντας ότι οι απειλές κατά του Σαουδουαραβικού εναέριου χώρου παραμένουν συνεχείς και πολυδιάστατες. Οι δύο επιτυχημένες αναχαιτήσεις μας σε λίγες ώρες αναδεικνύουν ότι η ελληνική πυροβολαρχία επιχειρεί πλέον σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες, αποτελώντας τμήμα της διεθνούς πρωτοβουλίας η οποία έχει αναλάβει την προστασία της αεράμινας του βασιλείου των Σαούδ, της Σαουδικής Αραβίας. Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου, όπου οι επιθέσεις από την Ιεμένη καταστροφικών εγκαταστάσεων ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων στόχων αποτελούν μέρος της διαρκούς περιφερειακής σύγκρουσης. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο ασφαλές περιβάλλον, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην αρχιτεκτονική συλλογική αεράμινα των συμμάχων της, ενώ η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ελληνικών πληρωμάτων Patriot επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας και αξιοπιστίας των ελληνικών όπλων δυνάμεων. Θέλω να πούμε, Ελένη, ότι η ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην αναχέτηση πυράβλων και μη επανδρομένων αεροχημάτων των Χούθη, που υποστηρίζονται στρατιωτικά από το Ιράν, αποκτά πλέον βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία, καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν κλιμακώνονται και η Τεχεράνη απαντά μέσω του δικτύου των περιφερειακών συμμάχων της, όπως είναι η Εμένη. Η Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε ενιαίο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μεταβάλλονται καθημερινά και οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα και την Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, τα ελληνικά πληρώματα των Patriot δεν βρίσκονται σε αποστολή εκπαίδευσης ή επίρρηξης ισχύως, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπυραυλικής άμυνας, εμπλεκόμενα σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις, υπερασπιζόμενα κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές απέναντι σε απειλές που συνδέονται άμεσα με τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό, αν θέλεις, αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική επιχειρησιακή εμπλοκή των ελληνικών όπλων δυνάμεων εκτός συνόρων των τελευταίων δεκαετιών, Ελένη.
4: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Καπούτσι, για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Κατηγόρησε την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Χθες, για τους νησιωτικούς προορισμούς, αναχώρησαν 50.917 άτομα. Δύο 24 ώρα πριν από την άφηξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό, υπογράμμισε και ο κ. Χριστοδουλίδης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, βλέπουμε αυτή τη διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον, τόνισε. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Άρα On Air δημοσιοποίησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα εξαντλεί τους ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού μετά τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΚΤ, κατηγορείται για συνέργεια. Το ζευγάρι έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Το πρωί ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος μετά την εντολή της εισαγγελέως. Πρώτη στο σημείο της δολοφονίας έφτασε η σύζυγος του 41χρονου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετέβη και ο φερόμενος ως δράστης. Κατά πληροφορίες, το ζευγάρι δεν έπεσε καμία αντίφαση και όσα περιέγραψαν αποτυπώνονται στο βιντεοληπτικό υλικό. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η κλιμάκωση σε εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων, με τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας να έχει ήδη εκτοξευθεί. Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Μόνο τον τελευταίο μήνα, όπως δήλωσε ο κ. Κιούσης στον Αθηνά 84 και τη Μαριλένα Αναστοσοπούλου, η τιμή των καυσίμων αυξήθηκε κατά μισό ευρώ.
6: Είμαστε στο ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ. Θεωρώ ότι σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα θα το σπάσουμε αυτό το φράγμα. Δυστυχώς, έχουμε τον τελευταίο μήνα αυξήσεις. Να έτσι απλά να πω ότι στο πετρέλαιο κίνησης μέσα σε ένα μήνα έχουμε 50 λεπτά μισό ευρώ αύξηση. Τον τελευταίο μήνα από 24 Ιουνίου με 25 Ιουλίου έχουμε 50 λεπτά αύξηση. Και φυσικά έχει και η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια. Αν δεν είχαμε και αυτή την έκπτωση, θα είχαμε 2-10 μέσα στη Μία Ελλάδος.
7: Επιδότηση δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
6: Επιδότηση από τη στιγμή που αναλαμβάνουν αυτό το κόστος. Επιδότηση θεωρώ είναι όταν είναι κρατική. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνουν οι δύο όμιλοι, τα ελληνικά δηληστήρια, οι δύο όμιλοι, οπότε είναι έκπτωση.

0: Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα η διευρυμένη πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικροφυλέτες μέχρι η άνω των 5.000 ευρώ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ανοίγει, όπως ανέφερες και εσύ, από μας αύριο η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και αυτό προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με έλλειξη πρόσβαση χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, δηλαδή τους γνωστούς σερβίσερς, με έλλειξη πρόσβασης οφειλές ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ, που έως σήμερα παραμένουν αποκλεισμένοι από τον μηχανισμό, καθώς αυτός εφαρμόζεται μόνο για οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Η μόνη ρύθμιση στην οποία μπορούν σήμερα να υπαχθούν για την αποπληρωμή του χρέους τους είναι η πάγια ρύθμιση οφειλών από 12 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με αλμυρό όμως επιτόκιο για κάθε δόση. Αποτέλεσμα, χιλιάδες οφειλέτες να αποφεύγουν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση και να βρίσκονται εκτεθειμένοι καθημερινά στον κίνδυνο ξαφνικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ή αναγκαστικών μέτρων εισπράξης και πληστηριασμών. Πρακτικά, η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες, έτσι ώστε, εάν παραδείγματος χάρη έχουν ένα πρόθεσμο χρέος ύψους 8.000 ευρώ στο ΚΙΑΟ, δηλαδή στο Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, λόγω απλήρωτων ασφαλιστικών χρεών, να μπορούν να το εξοφλήσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως έως 240 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 20 χρόνια, ή αν έχουν ληξει πρόθεσμο χρέος σε τράπεζα, παραδείγματος χάρη 7.000 ευρώ, από ένα κατανοητικό δάνειο, να το εξοφλήσουν σε έως 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια. Ο αριθμός των δόσεων που θα κληθούν να πληρώσουν εξάγεται με βάση τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού, και αυτό συναρτάται με τα εισοδηματικά και υπορσιακά του στοιχεία. Όπως επίσης και πιθανό κούρεμα που μπορεί να υπάρξει μέρος του κεφαλαίου ή των προσακτήσεων της οφειλής. Ως ελάχιστη μηνιαία δόση καθορίζονται τα 50 ευρώ ανά μήνα. Τώρα, τα πλεονεκτήματα της υπαγωγής ενός οφειλέτη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, είναι ανάλογα με αυτά που ισχύουν για τους μεγαλύτερους οφειλέτες, όπως παραδείγματος χάρη αναστολή κατασχέσεων, με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα και πάγωμα αναγκαστικής σύσπραξης ή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών τους από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ή τους ιδιώτες πιστωτές.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχάλη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσουν τις δεσμευτικές προτάσεις τους οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειώσεις από 5 έως 20%. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα γνωστοποιηθούν σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Επιφυλακτική ως προς την απόδοση του μέτρου εμφανίστηκε η πρόεδρος ΕΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία μιλώντας στον Αθήνα 94 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι αυτό θα εφαρμοστεί στις ήδη πολύ αυξημένες τιμές.
2: Είχαμε συνάντηση με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που είναι υποσυγκρότηση και για το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων για την προστασία των καταναλωτών. Εκφράσαμε και εκεί τις απόψεις μας ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για όλες αυτές τις συμφωνίες, κυρίως εθελοντικές συμφωνίες, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει, και μακάρι βέβαια να αποδώσει αυτή η συμφωνία που γίνεται. Όμως υπάρχουν διάφορα θέματα που θέσαμε στο τραπέζι. Θα συμφωνήσουν κάποιες 10 μεγάλες αλυσίδες, παράδειγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Για μείωση, και μιλάει κανείς από ποια βάση μείωση αυτή. Από τις υφιστάμενες, θα μου πείτε, όπου ήδη έχουν συζητήσει για συγκράτηση τιμών το δίμηνο αυτό του Ιουλίου και του Αυγούστου, διότι η μείωση των τιμών, όπως είπατε, θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου.
3: Από 31 Αυγούστου και μετά, ναι. Ναι.
0: Στην επερχόμενη ρύθμιση με την οποία καταργούνται οι περικοπές σύνταξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, αναφέρθηκε ο εργατολόγος Δημήτρης Περπατάρης, μιλώντας στον Αθήνα 84. Σημείωσε ότι δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις ήδη κομμένες συντάξεις, αλλά δεν θα αναζητηθούν και αναδρομικά από όσους δεν είχε εφαρμοστεί η περικοπή.
4: Η ρύθμιση η οποία θα είναι εφεξής λέει ότι σε όσους δεν τους έχει γίνει περικοπή δεν θα τους γίνει περικοπή και σε όσους δεν έχουν αναζητηθεί τα αναδρομικά της περικοπής δεν θα τους γίνει η αναδρομική περικοπή που θα έπρεπε να τους έχει γίνει με την έννοια ότι η ρύθμιση θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Προσοχή, αρχίζω και μπαίνω στα μείον, δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή ποσών τα οποία έχουν ήδη περικοπή, δηλαδή δεν θα πάρει κάποιος στο χέρι συνταξιούχος αναδρομικά, η ρύθμιση θα είναι για από εδώ και πέρα. Το δεύτερο θα είναι, θα έχουμε σίγουρα, γιατί αυτή φορολογείται ως εισόδημα όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε, θα έχουμε κάποια θέματα στη φορολογική κλίμακα για κάποιους που ήδη είχαν τη μείωση και είχαν αλλάξει ίσως κάποιο φορολογικό συντελεστή. Το θετικό είναι ότι αποδεσμεύεται ένας μεγάλος αριθμός με πρόβλημα, γύρω στους 80.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας που υπαγότανε στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου και ένας αριθμός πάνω από 122.000 συνταξιούχοι οι οποίοι θα υπαγότανε προοδευτικά σε αυτό το θέμα.
0: Η καρδιά του beach volley χτυπάει και σήμερα στην πλατεία Συντάγματος, όπου συνεχίζεται το Athens Finals. Η πλατεία Συντάγματος έχει μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό αθλητικό χώρο υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας στο κοινό ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα που διακόπηκε λόγω της καταιγίδας συνεχίζεται σήμερα κανονικά με τους ημιτελικούς. Αύριο οι δράσεις ξεκινούν από το πρωί, ενώ οι αγώνες κορυφώνονται το βράδυ με τους τελικούς ανδρών και γυναικών και τις τελετές απονομής. Ο κ. Μανώλης Ρουμελιώτης, μάνατζερ εθνικών ομάδων του beach volley, μίλησε στον Αθήνα 84 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
5: Κανονικά 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε τους μεγάλους τελικούς. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη με τους προκριματικούς αγώνες στα κορίτσια και στα αγόρια. Εκεί οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στο κύριο σταμπλό. Έχουν ξεκινήσει τα μάτς του κύριου σταμπλό. Μέχρι στιγμής τα φαβορί θα έλεγα ότι έχουν επικρατήσει. Το απόγευμα θα γίνουν προημιτελικά και ημιτελικά, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Μένουμε με ανυπομονησία να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα μονομαχήσουν για το στέμα του πρωταθλητή Ελλάδος του 2026. Αύριο στις 9 ξεκινάμε με τον τελικό των γυναικών και αμέσως μετά ακολουθεί ο τελικός των ανδρών. Είναι το τέταρτο τουρνουά της σειράς, τα τέσσερα μεγάλα μάστερς, είναι ο τελικός και στα τέσσερα υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Και ευελπιστούμε και αύριο να έχουμε πολύ μεγάλη τηλεθέαση όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκελάκη, στην παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

Yaradaki yaradı. Πριν από 6 λεπτά μετά τις 2 συντονισμένοι στον Αθήνα Νέο 84. Και ακριβώς την κίνηση της Σαββατιάρικης Προσίτη. Φτάσαμε 25 Ιουλίου. Και αν είσαι από εκείνους που φεύγουν Αύγουστο, είναι θέλω να τα ακούω. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη έξοδο. Δεν ξέρω να μας έχει κάνει ένα μικρό χατήρι. Ήταν λιγάκι ανησυχητικό εκείνο το 4:20 χθες. Σε γενικές γραμμές όμως όλα καλά και κυρίως με μια αισθητή έτσι πτώση της θερμοκρασίας. Με τους δρόμους να έχουν αρχίσει να έχουν αυτή την άνεση που φωνάζουν ότι να έρχεται ο Αύγουστος. Πώς να το πούμε ρε παιδί μου, με το καλοκαίρι σιγά σιγά να φωνάζει πως έρχεται η σειρά του για τα καλύτερα του. Και μέσα σε όλα αυτά φουλ δράση. Και σημαντικότερο αυτό που συμβαίνει τώρα στο Σιδνή. Ο ημιτελικός για το Super Final του World Cup στην υδατοσφαίριση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Είναι 9-7 μπροστά η εθνική μας. Που επιμένει να θυμίζει ότι, πώς να το πω, είναι συνεπέστατη στα μεγάλα ραντεβού. Φυσικά η εβδομάδα έχει κυρίως ποδόσφαιρο. Με τα πρώτα σημάδια να είναι ενθαρρυντικά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Πάω το οποίο πήρε μια απίθανη ανατροπή στην Πολωνία κόντρα στην Δύναμο Κιέβου και έκανε έτσι το πρώτο βήμα για την πρόκληση στην επόμενη προκριματική φάση του Europa League. Το αυτό και με τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία έχασε ένα τσουβάλι γκολ με την Πάξη. Την έκανε τη δουλειά όμως, νίκησε και εκείνος και θεωρητικά μπαίνουμε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στα επόμενα, στους τρίτους προκριματικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Εκεί από όπου θα ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός. Φυσικά έχει ρεβάνς και για τους πράσινους και για τους ασπρόμαυρους. Φυσικά το καλοκαίρι δεν είναι να λες πολλά λόγια στο ποδόσφαιρο, οι μεταπτώσεις αγωνιστικά είναι τεράστιες από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά σου δίνει την εντύπωση ότι αυτά τα δύο πρώτα διπλά βάζουν την κατάσταση στην σωστή σειρά. Έχει και μεταγραφές. Έχει και μια ιστορία μέσα στην εβδομάδα που θύμισε κόντρες από τα παλιά. Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την μεσαία του γραμμή. Με τον Kings Kangwa, ο οποίος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας ήταν συμφωνημένος από την ΑΕΚ. Τρίτη πρωί χάλασε το deal με την Χάποελ Μπερσεβά, από χθες είναι και επίσημα πράσινος. Στη ρύθμιση του ήχου η μία και μοναδική Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου Μαρία. Στην αξιταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City. Είμαι ο Διονύσης Θελής.

δραματικός ο επίλογος στον ημιτελικό του Σίδνεϊ. Έχει μειώσει η Ιταλία 9-8 στα 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι και τώρα ο Αργυρόπουλος της δίνει ασφάλεια 2 γκολ. 10-8 Ελλάδα-Ιταλία.

super final του World Cup αφορά στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ξεκίνησε θεαματικά η Ελλάδα προχθές, επικρατώντας με 14-13 του Μαυροβουνίου. Οι Ιταλοί νίκησαν στον δικό του προημιτελικό 18-12 τη Γεωργία. Και το τετ-α-τετ αυτό το σημερινό δίνει μια θέση στον τελικό. Τέλεια που δεν είναι βασικά, το μειώνει ξανά, είναι στα 40 δευτερόλεπτα πλέον και το σκορ είναι 19 υπέρ της Ελλάδας.

0: Εντάξει, ο καθένας καταλαβαίνει τώρα ότι είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό.
1: News.
0: Έγινε ο σκορέρ για τους Ιταλούς τα 41 δευτερόλεπτα, όχι στα 40, 9-10 Ιταλία-Ελλάδα. Επειδή ξέρω ότι η Μαρία Δασκαλάκη δεν μπορεί χωρίς ποδόσφαιρο και αφού συζητάμε για Ιταλία, αντί να σου πω ότι νέος προπονητής ομοσπονδιακός είναι ο Ανδρέα Πίρλο. Ιταλία που αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Η ποδοσφαιρική. Και απολύτως δικαιολογημένα, γιατί είναι πλέον πάρα πολλά τα χρόνια που δεν θυμίζει σε τίποτα την περίφημη Ατζούρα. Μόλις πέρασε ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελλο που η Ιταλία δεν ήταν εκεί. Όχι, δεν πήγε καλά, δεν ήταν εκεί. Και έτσι για να το λες, Μαρία Σπαρέσου, αν σε ρωτήσουν πότε ήταν το τελευταίο ποδοσφαιρικό νοκάουτ που νίκησαν οι Ιταλοί σε παγκόσμιο κύπελλο, θα λες ότι είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου στο σωτήριο έτος 2006. Ήμασταν πολύ μικροί.

πήρε ένα time out ο Θοδωρής Βλάχος. Έδειξε έναν τρόπο για να κρατήσει νίκη την μπάλα, αλλά δεν φαίνεται να το έκανε σωστά. Με το που γύρισαν από το time out οι Έλληνες, έκλεψαν οι Ιταλοί και πλέον υπάρχουν 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι και time out για τους Ιταλούς για να οργανώσουν την τελευταία τους επίθεση και να προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν. Τώρα πηδάμε από το ένα στο άλλο, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο για τους προπονητές μετά από time out να βλέπουν ότι η ομάδα τους γυρίζει στο γήπεδο και κάνει οτιδήποτε άλλο από αυτό που τους έχουν πει. Εντάξει, πολλό δε μάλλον όταν μένουν 15 δεύτερα και όταν κρίνεται η παρουσία, η συμμετοχή, η πρόκληση σε έναν τελικό Super Cup του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελείωσε, έκαναν την επίθεσή τους οι Ιταλοί. Ο Τζορτζάτος όμως ήταν ξανά εκεί. Ο κορυφαίος πορτιέρο της εθνικής μας ομάδας, ο καλύτερος Έλληνας αυτής της εποχής, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Αν καταλαβαίνω καλά από όσα διαβάζω, ήταν μακράν ο καλύτερος της αναμέτρησης. Και είχε και την τελευταία λέξη. Αυτή τη πρόκριση στον τελικό. '19 λοιπόν Ελλάδα-Ιταλία. Οι Ιταλοί σχεδίασαν μια επίθεση χωρίς τερματοφύλακα στην αυτά τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Κέρδισαν και μια αποβολή, ουσιαστικά δηλαδή επιτέθηκαν με δύο παίκτες παραπάνω. Ο Τζορτζάτος όμως ήταν ξανά εκεί, η επέμβασή του έστειλε την Ελλάδα στον τελικό.

0: Λοιπόν, πέσαμε στην περίπτωση η χαρά των ζωντανών. Είπαμε, η εθνική μας επικράτησε με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Cup, στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό απέναντι στην Ουγγαρία. Αύριο το πρωί στις 11 είναι η αναμέτρηση αυτή. Το δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης, η ΕΡΤΔΙΟ ΣΠΟΡ είναι που έχει τα δικαιώματα. Αυτή είναι, λέει, η πέμπτη φορά που η Γανανόλευκη θα αγωνιστεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, έχοντας βρεθεί όμως στο συγκλονιστικό αριθμό 18 σε ημιτελικούς. Και μιας και εγώ δεν μπορεί παρακολουθώ πόλο, πάω σε καθηλήν αρμόδιο. Για την μπασκετικός μέχρι το κόκαλο ο Γιάννης Λαμπύρης, αλλά έχεις και εσύ και ο Βασίλης Κουντής, έχετε μια αδυναμία. Είστε κάποιοι που έχετε την τρέλα σας με το πόλο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Διονύση μου, καλησπέρα και στους ακροατές του 94.
0: Πώς το εξηγείς αυτό που είσαστε όλοι οι μπασκετικοί, έχετε αυτή τη μανία με το πόλο?
1: Είναι, δεν ξέρω, δεν είναι παρεμφερή αθλήματα. Πάντως ο Χάρης ο Παυλίδης έλεγε, ο κορυφαίος κατ' εμέ προπονητής γυναικών όλων των εποχών και όχι μόνο εκ των κορυφαίων και στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι τον έχουν εμπιστευτεί από την Εθνική Κίνας μέχρι την Εθνική Καναδά και έχει κάνει και τις μεγάλες πορείες με τον Ολυμπιακό και τα Ευρωπαϊκά. Λέει ότι από τον μπάσκετ έχω πάρει τα καλύτερα συστήματα. Φανατικός φίλος του Άρη, θυμίζω, γιατί μεγάλωσε στο Αλεξάνδριο ως πιτσιρικάς. Έβλεπε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Οπότε λέει από το πόλο μπορεί να πάρει από τον μπάσκετ πολλά πράγματα στο σύστημα.
0: Εγώ είχα άλλη εξήγηση στο μυαλό μου. Βεβαίως εσύ το θέτεις πολύ πιο αθλητικά. Εγώ είχα στο μυαλό μου το εξής, ότι δουλεύοντας σε πολιτικές εφημερίδες ή και αθλητικές τα καλοκαίρια που δεν είχε μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε πόλο, μπορεί οι μπασκετικοί να την πατούσαν και να γράφανε το πόλο.
1: Ναι,
0: δηλαδή να το παίρνανε παραμάζωμα. Τώρα εσύ στα νέα πόσα χρόνια είσαι?
1: Είμαι από το 87, 88.
0: Άρα από αυτούς τους 18 ημιτελικούς που διάβασα πριν από λίγο εδώ, προφανώς
1: τους περισσότερους, ναι,
0: τους έχω... έχεις γράψει κιόλους.
1: Το πρώτο μεγάλο ρεπορτάζ που είχε βάλει ο Γιάννης ο Διακογιάννης και μάλιστα μου είχε δώσει μια σελίδα που ήταν πρωτοφανές για την εποχή, ήταν ένας τελικός Χίος Γλυφάδας στο Ζάπιο, όπου είχε γίνει και έκπληξη μάλιστα. Είχε πάρει Χίος στο κύπελο από την πρωταθλήτρια τότε Γλυφάδα του Κυριάκου Γιαννόπουλου με Μιλενάκη της προπονητή. Και ο Διακογιάννης το είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πόλο και λόγω της εθνικής ομάδας, αλλά το έλεγε, ας πούμε, το αδικημένο άθλημα, ότι δεν μπορεί να, επειδή είναι κάτω από το νερό, εμείς δεν βλέπουμε, λέει, αυτά που γίνονται πραγματικά και αξίζει, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, πρέπει να τους προβάλλουμε. Και έδινε χώρο όπως σε όλα τα αθλήματα, δεν ήταν ποδοσφαιρικός ή στιβικός, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι μεγάλη του αγάπη ήταν ο Στίβος και το γαλλικό τραγούδι, αλλά το πόλο το είχε σε πολύ μεγάλη δυναμία και πραγματικά είναι ένα άθλημα έτσι που είναι ξεχωριστό και η εθνική ομάδα νομίζω είναι από τις πιο πετυχημένες όλων των εποχών.
0: Αλλά ξέρεις, κυνηγάει, το αποδέχεσαι.
1: Ένα χρυσό μετάλλιο κυνηγάει αυτό. Αυτό που είπες, ένα χρυσό, να φύγει αυτή η κατάρα των χαμένων τελικών, παιδί μου, που οι γυναίκες το έχουν κάνει ψωμοτήρι.
0: Εντάξει, το αποδέχεσαι αυτό το. Η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών για το Στίβο, για το πόλο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς επίσης είμαστε αγαπημένοι, είχαμε στο μυαλό μας τον μπάσκετ.
1: Θα σου πω κάτι. Κάποτε το λέγαμε και λέγαμε.

0: Κάνε τα υπόλοιπα αθλήματα ότι είναι άδικο, διότι έλα ρε παιδιά, τι κάνουν. Πάνε απλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έρχονται 8η, έρχονται 9η, έρχονται 13η. Πλέον δεν πάνε όμως απλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα παγκόσμια του Γαλλίου. Παίζουν τελικούς ή μη τελικούς. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι σταθερά δηλαδή και επί Θοδωρή Βλάχου ιδιαίτερα. Ξαναλέω γιατί θέλω να αποδίδω το Κέσσερα στον Κέσσερα. Μία πρωτοφανής και δύσκολη απόφαση τότε του Δημήτρη Διαθεσόπουλου, πρόεδρο της ΚΟΕ, να βάλει τον προπονητή του Ολυμπιακού, καθώς η βάση τότε της Εθνικής ήταν η ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, που ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης, θυμίζω από τότε με την Προρέκο, και είπε: παιδιά, αφού είναι ο καλύτερος προπονητής και οι καλύτεροι παίκτες, θα είναι μαζί και στην Εθνική. Ήταν δύσκολο τότε με το γενικό, παρότι
1: είναι. Εμείς τσακωνόμαστε για άλλα κι άλλα. Δεν τσακωνόμαστε για τον Πόλο, ότι είναι προπονητής του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού.
0: Εκεί άλλαξαν τα δεδομένα και μάλιστα μετά ήρθε και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος που έβαλε, ας πούμε, ότι θέλω να είσαι μόνο στην Εθνική. Το δέχτηκε ο Θοδωρής Βλάχος και συνέχισε αυτό το έργο που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια με μια χρυσή φουρνιά, η οποία είναι μια φουρνιά που έχει αφήσει πίσω. Αν αναλογιστούμε ποιοι παίκτες δεν μπαίναν μετάλλιο, δηλαδή μιλάμε Μαυρωτάς, Γιαννόπουλος, ο Γιαννουρίς, ο Γιάννης ο Γιαννουρίς, ο Αρώνης, ο Αντώνης ο Αρώνης, ο Σταθάκης. Μιλάμε για φουρνιές που πηγαίναν στους Ολυμπιακούς, εντάξει ήταν και άλλα χρόνια. Μπαίναν στην οκτάδα, είχαν πάει μέχρι έκτη θέση, παίξανε παγκόσμιο στην Αθήνα το 97, φιναλίστ. Φτάσαμε στους παραλίγο να μπούμε στους 4, στους Ολυμπιακούς του 4, αλλά δεν έκανε ποτέ το βήμα το παραπάνω. Αυτή η γενιά εδώ το έχει τερματίσει. Δηλαδή χάνουν τελικούς και φεύγουν απογοητευμένοι και έχουν παίξει τελικό Ολυμπιακών Αγώνων, τελικούς Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ευρωπαϊκού. Απλά πάντα κάτι γίνεται. Ο τρόπος είναι που μας πληγώνει περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ένα λάθος στο τέλος, ένα δοκάρι, μια κλεμμένη επίθεση, ένα time out που δεν έπρεπε να πάρουμε.
1: Γιάννη, έχει μεγάλη σημασία να είσαι εκεί, έτσι. Δηλαδή η καταξίωση έρχεται με το να είσαι εκεί. Να είσαι σταθερά, παρόλο που αυτό έχει το μεγάλη σημασία. Και η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια μας τους θυμόμαστε και τους κουβεντιάζουμε. Το Πόλο είναι μια κατάσταση, βεβαίως τώρα αρχίζουν και αναπτύσσονται και οι υπόλοιποι, που εκεί στην Άνοιξη συζητάμε τον Ολυμπιακό, αγόρια κορίτσια, γιατί έχουμε μάθει σε πολλές επιτυχίες των Ερυθρόλευκων. Και τα καλοκαίρια συζητάμε την Εθνική Ομάδα. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βάζει αρκετά χρήματα πλέον στην ομάδα του, σε ό,τι αφορά στους άντρες και τους γυναίκες.
0: Από πέρυσι, αλλά φέτος κάνει υπέρβαση ακριβώς και επιστρέφει ουσιαστικά σε εποχές άλλες. Κάποτε θυμίζω είχε διαλύσει εισαγωγικά το τμήμα Απόλλο με την παραχώρηση του μεγάλου Δημήτρη Σαλατόπουλου, του Μπέμπι, για τον πιτσιρικά τότε Φραγκίσκο Αλβέρτη. Παρεμπιπτόντως παίζει ένας παίκτης πιτσιρικά στο Πόλο του Παναθηναϊκού νεαρός, ο οποίος λέγεται Αλβέρτης έτσι πλέον από πέρσι. Έτσι στα σημεία
1: του Φραγκίσκου, όχι φαντάζομαι.
0: Όχι, καμία σχέση, καμία ούτε συγγένεια ούτε τίποτα. Αλλά είναι φοβερό ότι το λέγα του Δημήτρη Σαλατόπουλου και το σχολιάζαμε ότι κάποτε λέω για έναν Αλβέρτη, εσύ έκανες. Αλλά και αυτός τότε πήγε στην Γλυφάδα και πήρε πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλη δύναμη, αλλά ήταν στην τετράδα. Δεν είχε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Ενώ το Σαλατόπουλο με την Γλυφάδα είχε πάρει. Το θέμα είναι ότι πλέον τους Έλληνες παίκτες Διονύση τους ζητάνε στο εξωτερικό. Ο Κάκαρης ξαναφεύγει από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω για να πάει στη Μεγάλη Φερετσβάρος. Τον είχε πάρει Προρέκο που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Πόλο. Δεν είναι τυχαίοι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή τους ζητάνε οι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη.
1: Και στα κορίτσια. Έτσι πλευρή του έπαιξε τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό φέτος. Ναι, ιδιαίτερα. Απέναντι στην αδερφή της.
0: Είναι νομίζω ένα άθλημα που μας ταιριάζει. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Λέμε ότι είμαστε ναυτικός λαός παρότι δυστυχώς έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμενο με τόσο που δεν θα ήταν, δεν είναι καλό, αλλά είναι ένα άθλημα που πραγματικά μας ταιριάζει και το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι μια φουρνιά πραγματικά χρυσή. Τώρα θα παίξουμε άλλο ένα τελικό, βέβαια πάλι με την Ουγγαρία που είναι ένας από τους κακούς μας δαίμονες. Πάντα ξέρεις όταν τους πετυχαίνουμε σε ημιτελικό ή τους Σέρβους ή τους Ούγγρους, πολλές φορές θα καταφέρουμε. Στο τελικό κάτι γίνεται και χάνουμε στο λεπτομέρειο.
1: Εντάξει, για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Για
0: να αυτό, μακάρι.
1: Ελλάδα-Ουγγαρία λοιπόν. Είσαι περιβόλη, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για τις γνώσεις στο αντικείμενο. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για μπάσκετ, αλλά είμαστε παρά ένα. Από το δελτίο ειδήσεων έχει κάτι σοβαρό εκτός από το Λεμπρόν, ο οποίος αποφάσισε να γίνει ο πρώτος, λέει, που θα πάρει δαχτυλίδι με 4 διαφορετικές ομάδες. Είδες πριν στις Sixers χθες.
0: Και είδες που είπε αμέσως ότι να τονίσω ότι δεν το κάνω για τα χρήματα. Ένα σημαντικό ότι να το πει αμέσως ότι. Και πράγματι δεν έχει νόημα.
1: Τα καθαρά του είναι λιγότερα από το Βεζένκοφ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, άμα το ξέρανε εδώ οι δικοί μας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην του κάνανε καμιά πρόταση. Μήπως θες να έρθει να πάρει και την Ευρωλίγκα.
0: Δεν δίνω δαχτυλίδι εδώ. Είδε ακόμα και το Μοντιάλ αρχίσει να δίνει δαχτυλίδι. Αυτό θέλει το δαχτυλίδι.
1: Εντάξει, θα του φτιάχνα και ένα δαχτυλίδι. Θα του δίνανε ναι, ό,τι χρειαζόταν.
0: Αν και λέγαμε ότι το ωραίο θα ήταν να πάει στο Μαϊάμι, έτσι, για να τον βλέπαμε με τον Γιάννη, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό. Όλοι περίμεναν ότι θα γυρίσει το Cleveland να κλείσει την καριέρα του στη γενέτειρά του.
0: Ναι.
1: Εκεί η δεύτερη προοπτική ήταν το Μαϊάμι, όπως το λες, που ούτως ή άλλως με τον LeBron αυτομάτως αναβάθμιζε τις ελπίδες του για πολλά και εκεί είχε μεγάλη επιτυχία. Αλλά το ότι έφυγε και πήγε στην πόλη της αγάπης, στη Φιλαδέλφια, για να γίνει ο πρώτος στην ιστορία που θα το έχει κατακτήσει με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Εντάξει. 42 είναι. Προφανώς κάπου πρέπει να βρει τα κίνητρά του για να συνεχίσει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Βλέπω Ελένη Ζαμαρία με σκουφάκι πόλο. Κανονικά έτοιμη, όχι. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια από τώρα.

0: τώρα είναι.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomas Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomas Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. 2-24 ώρα πριν από την αύξηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Άρα On Air δημοσιοποίησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατέρινα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Στο τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών μετά την νίκη της επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός, αέθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Διονύση Δελή.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε, 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Δεύτερη αγωνιστική περίοδος. Απέφυγα να πω δεύτερο ημίχρονο. Γιατί χθες ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου στο λιμάνι της Αντβέρπ εκεί δίπλα απέναντι στην Ρουαγιάλ, λες πως ακριβώς δεν το κατάφερε. Ένα φιλικό τεστ 0-0 έως το 68 που κατέληξε 0-3. Και το πιάνω από Ολυμπιακό γιατί φεύγουμε και πάμε Ολλανδία. Νίκο Κότση, το Αλκμαρ είναι πόλη, ε?
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ.
0: Και από ό,τι διάβαζα έχουν και μια γιορτή από το πρωί, από τις 11, για να υποδεχτούν αυτό το φιλικό πριν τον Ολυμπιακό κλπ. Είναι αυτές οι ωραίες καταστάσεις που γύρω από το ποδόσφαιρο κινείται μια ολόκληρη περιοχή. Με οικογένειες, με αυτά, όλα τα ωραία, ε.
1: Ακριβώς, έχει fan day σήμερα εδώ στο AFA Stadium, το οποίο έχουμε έρθει 3 φορές. Δεν κόλλησε να εκδεχθεί εδώ ο Ολυμπιακός στο Διονύσιο, θα σου πω.
0: Ναι, μην το άστο.
1: Είναι σε φιλικό παιχνίδι, το αναφέρω σε ένα ιστορικό γεγονός.
0: Είναι με Βασίλη το Ρωσίδη Αλκμαρ η χρονιά που ο Ολυμπιακός έχει περάσει στους 16 του Champions League.
1: Ναι, το 9-10.
0: Ναι. Με Μπορντό μετά.
1: Ναι, και έρχεται εδώ με τον Ζήκο προβλήματι ο Ολυμπιακός. 0-0 είναι το παιχνίδι.
0: Σωστό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγες ότι μετά ήταν ο Μπάντοβιτς, γιατί εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός κάθε τρεις και λίγο είχε έναν άλλο πρόβλημα.
1: Είχε κερδίσει την.
0: Στην πρεμιέρα την Αλκμαρ, 2-1.
1: Ακριβώς. Μετά ήταν εδώ, σε αυτά τα παιχνίδια εδώ, ήταν ο Ζήκο. Μετά ήταν ο Μπάντοβιτς.
0: Και έτσι πάει για προκριματικά. Μπάντοβιτς πρεμιέρα με τον Ζήκο στη σουίτα. Ζήκο στη φάση των ομίλων και Μπάντοβιτς ξανά μετά στα μάτς με την Μπορντό. Και ο Ολυμπιακός πέμπτος τελικά στο πρωτάθλημα σε διαδικασία πλέον.
1: Μετά αλλαγή διοκτησιακού καθεστώτος, γιατί έφυγε ο κύριος Παγκαλισσίδης, ο κύριος Μαϊνάκης. Είναι το τέλος της χρονιάς που έγινε κοσμογονία στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έλα, μαρτυράμε τα χρόνια μας. Είναι πολλά πίσω. Είναι 16 πίσω.
1: Ναι,
0: το βλέπω.
1: Το
0: βλέπω. Λοιπόν, τελευταία μέρα στην Ολλανδία έκλεισαν. Κλείνουν αυτοί οι δύο κύκλοι του Ολυμπιακού στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Μετά τα μαζεύεται και γυρίζεται στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός έχει προκριματικά και ταυτόχρονα έχει και τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις τελειώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και το λέω γιατί σε είδα χθες με τον Κώστα Καραπαπά. 15 λεπτά σας μιλούσε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα γραφικά κειμένα.
1: 16 λεπτά, ακριβώς. 16 λεπτά, ακριβώς. Είναι πολλά πράγματα που γίνονται. Καταρχάς, θα πούμε για τα των ρησογραφών, γιατί έχει φύγει ο Ντολάκης στον Άγια Τρικά τώρα και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Χάλης, γιατί δεν ξέρετε στη Σλοβενία. Αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό.
0: Έφυγε χθες για να περάσει σήμερα ιατρικά στην Αθήνα για να πάει στη Σλοβενία. Δηλαδή τελείωσε η μεταγραφή.
1: Ακριβώς. Έχει τελειώσει η μεταγραφή του Ντολάκη στην Χάλ. Κατά την άποψή μου είναι μια μεταγραφή που θα μπορούσε θα μπορούσε να πάει σε πολύ καλύτερη ομάδα Ντολάκης. Αυτό πιστεύω. Τέλος πάντων, ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνης ήθελε να πάει στη Χάλ. Πιστεύω ότι ήθελα να το κάνει και γιατί θα παίζει. Μακάρι να πάει καλά, να του βγει σε καλό.
0: Είναι δύσκολο για τον τερματοφύλακα.
1: Το γνώρισα με 15 χρονών.
0: Νίκο, είναι δύσκολο για τον τερματοφύλακα. Εάν μπορείς να έχεις μια ομάδα η οποία είναι Premier League και να σου εξασφαλίζει από την πρώτη στιγμή ότι θα είσαι ο βασικός, να έχεις δηλαδή τα αυτονόητα, να είσαι τυχερός, να έχεις την υγεία σου κλπ. Και είσαι σε αυτή την ηλικία, μπορεί να. Πώς να σου πω, να θέσεις τις βάσεις για να πας και παραμένει. Πάντως σκέφτεται έτσι ο Κωνσταντίνος Γιουλάκης.
1: Προφανώς έτσι το σκέφτεται. Προφανώς έτσι το σκέφτεται ο Κωνσταντίνος, αλλά. Είναι, το μέγεθος είναι λίγο.
0: Όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Όλοι απλά συμφωνεί ότι η Σάλη είναι μια ομάδα που ανέβηκε για να πέσει.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό από μόνο του είναι λίγο επικίνδυνο για τον ίδιο. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός είναι στην διαδικασία ήδη απόκτησης άλλων τερματοφύλακα. Και μάλιστα υπάρχουν συζητήσεις ήδη για μια σοβαρή, πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική κίνηση από το Στρέλεφου. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πρώτη επιλογή ο Θεσσά, είναι στις επιλογές της. Άρα δεν είναι πρώτη επιλογή. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει να αγοράσει τερματοφύλακα. Και μάλιστα τερματοφύλακα που θα είναι αδιαφυσβήτητα πρώτο και με καριέρα και παρουσία και επίπεδο τέτοιο που να μην αφισβητείται καν το.
0: Να ζηλεύει ο Τζολάκης δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Α το πούμε τέλο πάντων. Γιατί υπάρχουν διάφορα ονόματα, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τώρα
0: σε ονόματα. Προφανώ ο Ολυμπιακό ψάχνει τα πάντα τώρα, γιατί σε μια-δυο μέρε πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα.
1: Ολυμπιακό θέλει το επόμενο τρίμερο να έχει τελειώσει το θέμα του θεματοφύλακα και να έχει τελειώσει και το θέμα του μέσου που θέλει να αποκτήσει. Γιατί είναι ξεκάθαρη η επιθυμία για απόκτηση ενό μπόκ του μπόκ του προπαιδευτή, ενό πέφτει με. Και με αμυντικά και με δημιουργικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Ένα παίκτη θα μπορεί να πατάει αυτό, να το κάνει πράγμα, να κάνει στην πραγματικότητα αυτό που λέει το box to box, δηλαδή να πατάει δύο περιοχές, να απειλεί, να δημιουργεί, να παίζει, να δίνει λύσεις όταν η ομάδα μπλοκάρει στην ανάπτυξή τη. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παίζει με ω συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ωστόσο, όταν αυτό ο τρόπο δεν βγαίνει, θέλει να έχει παίκτες και λύσεις που να μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω, να κάνουν τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο. Και αυτό ψάχνουν.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαστε σε μια περίοδο, ξέρεις, που δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις όλα αυτά. Γιατί.
1: Μπορεί να παρεμβάσει λίγο τον ήχο Διονύση, γιατί είναι με το γήπεδο που έχουν βρεθεί μουσικές εδώ και ακούω ελάχιστα.
0: Ναι, θα έλεγα ότι ακόμα είμαστε και σε μια περίοδο, ξέρεις, που τα συμπεράσματα είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία αφορούν πραγματικά στις ομάδες. Γιατί ο Ολυμπιακός, ο Μουζακίτης ουσιαστικά δεν έχει παίξει σε φιλικό παιχνίδι ακόμα. Μιλώντας για τη μεσαία γραμμή, ας πούμε. Ο Ντάνι Γκαρθία πέρασε ένα τραυματισμό. Ναι, είναι, δηλαδή έχουμε την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θεωρητικά, ας πούμε, πρέπει να κάνει κάτι γρήγορα στη μεσαία του γραμμή, ξεχνώντας ότι όλοι οι κεντρικοί του χάφ είναι εκεί, είναι στη θέση τους. Αναβάθμιση ψάχνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή ψάχνει να αντικαταστήσει τον Ασημέντο με έναν καλύτερο παίκτη, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Χτύπησε ο Σιπιόνι, χτύπησε ο Μουζακίτης, χτύπησε ο Ντάνι Γκαρθία στην προετοιμασία. Είναι δηλαδή το λες και.
1: Σημασία να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με τον Σιπιόνι. Γιατί όμως είναι πάντα ύποπτος και πάντα μπορεί να αφήνει υπολείμματα που δεν τα ξέρεις. Μπορεί να αφήνει πράγματα προβλήματα από εκεί το περιμένεις. Για αυτήν τον λόγο πηγαίνει συνδυαστικά. Είναι όλοι σε πολύ καλά, κάνει πολλήματα, κάνει ασκήσεις, κάνει τρεξίματα, κάνει τα πάντα. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα είναι με τα εξελιχθεί τα βάθος με τον νόμο του. Και επίσης πρέπει να συζητάμε ότι η αγορά είναι ανοιχτή, είτε για τον Σιμπιόνι, είτε για τον Έτσε, είτε για τον Μουζακίτη. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος, έχοντας αυτά στο μυαλό του, να μπει στην εργασία, να ψάχνει και θέλει τον τάφτε, τι θέλει, γιατί στη συνολική
2: συζήτηση
1: με το Φίλι, ο Φίλι ας πούμε ότι γίνει θέση για την Κούρα πέρυσι, στην περσινή κατάσταση. Τώρα έφυγε ένα Σιμέντο, άρα στη θέση του Σιμέντο πρέπει να έρθει άλλος. Αν θα έρθει, που να έρθει ένας στο επίπεδο του Σιμέντο δεν έχει λογική. Το να έρθει ένας που θα είναι βασικό, με τα χαρακτηριστικά, με τα στοιχεία του βασικού, έχει λογική και αυτό θα κάνει μια διαδοσία που πολύ σωστά το είπες, θέλει να κάνει μια αναβάθμιση.
0: Ναι. Παρά τα αυτά έχει κάνει ήδη 10 μεταγραφές και σου δίνει την εντύπωση, επειδή μου, ότι συνεχίζει ακάθεκτος, ότι θα έχει πολλές ακόμη αλλαγές. Δηλαδή ο Σάλιακας, ο οποίος χθες έκανε και τον τεμπούτο του, επέστρεψε.
1: Παίρνει βασικό να σου πω σήμερα ο Σάλιακας.
0: Ναι.
1: Συγκινάει βασικό, το πούμε και την δεκάδα μια που το ανέφερε, γιατί ενδιαφέρον είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Είναι ο Στουρνάς τα δοκάρια, Μπρούνο, Κάρμος, Μαΐλοβης και Σάλιακας. Είναι η τετράδα της άμυνας. Ο Έσε με το Μουζακί στην μπροστά του. Ροντινέι, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα και Έλκα Μπί. Η τετράδα της επίθεσης. Με τον Ζώτα Σίλβα να παίζει τη θέση που έχουμε κάνει. Και να θυμάμαι με βοηθήσει σε όλη την προετοιμασία.
0: Να παίζει πίσω από τον επιθετικό, λες. Εχθές η τριάδα Ζέλσον Τσικίνιο Φορτούνη θεωρεί ότι ήταν δοκιμή εντεκάδα ή είναι πλέον. Επειδή μας έχει συνηθίσει το πρώτο φιλικό να το δίνει σε αυτούς που είναι λίγο πιο πίσω, επειδή μου και το επόμενο να το δίνει στους καλούς. Το έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Άγιαξ. Ήταν όλοι αυτοί. Δηλαδή ο Τσικίνιο και ο Φορτούνη έπαιξαν με τον Άγιαξ. Θεωρεί ότι αυτή είναι η επόμενη ιδέα του. Δηλαδή τώρα πλησιάζουμε, είναι πλέον 10 μέρες μακριά το ματς με την Αϊμέγγεν. 9 στις 4 του μήνα στο Καραϊσκάκι. Το πρώτο από τα δύο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Λες ότι αυτό το διάστημα ο προπονητής το έχει στο μυαλό του κάπως έτσι. Δηλαδή το σημερινό είναι κοντά σε δοκιμή εντεκάδας.
1: Ναι, αλλά και η χθεσινή τριάδα πίσω από τον Γιάννη Μπίτσο επίσης είναι μια τόπια ιστορία. Νομίζω ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα αυτό που θα κάνει. Νομίζω ότι αυτό που έχει καταλήξει είναι ότι θέλει να πάρει να βάλει. Ότι αυτή τη στιγμή ο Μπρούνο είναι ο βασικός του αριστερός μπακ, παράδειγμα. Ότι ο Πιρόλα είναι ο αφιλήτητας, είναι ο βασικός αριστερός τόπερ. Ο Ρέτο δεν έχει κάνει προετοιμασία καλή, γιατί το παιδί έχει κυλαμαθεί αρκετές φορές.
0: Και εκείνος είχε τραυματισμός, ναι, αλήθεια είναι.
1: Έχει μια μόνιμη ενόχληση στο γόνο, τον Αστράγαλο, το γενικό. Είναι μια ιδιαίτερη φάση για το πώς θα συνδεθούν τα πράγματα για τον Παναγιώτη. Θα δούμε. Πάντως για τον Ολυμπιακό, για τον Βιλίμπαρ, έχει σημασία να πω ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε εξελίξει και σε άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, νομίζω ότι είμαστε κοντά πλέον στο να αποχωρήσει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.
0: Άρα και να ήταν ο Αριέλ, μακάρι να τον λέγανε Αριέλ Νίκο.
1: Αριέλ,
0: ο Γαϊδαράκος, έτσι τον λέγανε. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, εκείνο το απίθανο δεκάρι.
1: Στην ομάδα του Αριέλ θα πάει τέλος πάντων.
0: Ναι, για River Plate είναι.
1: Η River Plate είναι που τον αποκτήσει το φίλο του απρόβλητη τον Φρανσίσκο Ορτέγα. Υπάρχουν σενάρια που θα μπορούμε να έχουμε εξελίξει και με τον Ανδρέ Λουίτ σύντομα.
0: Ο οποίος μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ξανά στην Ετιχάδα. Δηλαδή φαίνεται ότι παρότι συζητάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πιθανότατα είναι ο καλύτερος winger που έχει ο Ολυμπιακός στα χαρακτηριστικά του, το ότι μένει σταθερά έξω από τις εντεκάδες κάτι δείχνει και για εκείνον.
1: Θα δούμε. Μπορεί να μην αγωνιστεί καν τώρα σήμερα. Καθώ και στην υπόθεση αυτή δηλοφορούν
0: διαφορά.
1: Μια σειρά από σενάρια για προτάσεις για αρκετά χρήματα στα αθλητικά του Ολυμπιακού. Έχουν ξαναπεί ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που συνδιαφέρουν. Υπάρχει επίσης πρόταση επίσημη από το Κάνσας στις 17 εκατομμύρια. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη για τον κύριο Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τον αποχωρηθεί τον Αντρέ Λουίς σύντομα.
0: Άρα λες ότι μετά τον Τζολάκη και ο Ορτέγκα και ο Αντρέ Λουίς είναι σε αυτή τη διαδικασία. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ήρθε εκεί στο παραένα της προετοιμασίας για δεύτερη τρίτη φορά ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόζο, που σημαίνει ότι ο Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον προπονητή φαντάζομαι ότι είναι σε διεργασίες για αυτό το παρεδόση των ημερών. Εκτιμάς ότι μέσα από το Κυριακό θα έχουμε αλλαγές και αλλές.
1: Θυμώ ότι θα έχουμε αλλαγές, ναι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλες από την άποψη.
0: Κοίταξε, ενδεχόμενη παραχώρηση.
1: Ο Ολυμπιακός θα κάνει ακόμη τέσσερις μεταγραφές.
0: Να, σε αυτό το επεισόδιο.
1: Ναι, θα έχουμε επεισόδιο τέσσερις και αν βάλουμε το σενάριο που θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει να αποκτάει δύο χαφ, τότε μιλάμε για ακόμη πέντε μεταγραφές.
0: Ναι, για να το πάμε πιο σωστά, μέχρι την Αϊμέγγεν, δηλαδή στο επόμενο δεκαήμερο, σίγουρα θέλει τον αντικαταστάτη του Τζολάκη ο Ολυμπιακός. Άρα λες ότι είναι μια κατάσταση που θα συμβεί γρήγορα. Ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς χθες είπε ότι στο ίδιο διάστημα θα ήθελε ο Ολυμπιακός και το οχτάρι του. Αν όμως μου λες ότι και για τον Ορτέγκα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις, τότε ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει με ένα αριστερό μπακ. Υποθέτω ότι θα πάρει και ένα δεύτερο τώρα.
1: Άρα ουσιαστικά.
0: Ναι. Άρα δηλαδή φαντάζομαι ότι μιλάμε για τρεις διαφορετικές υποθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίες είναι ανοιχτές μέσα στο διάστημα αυτό. Πες μου λίγο για Ολλανδία που έχεις γίνει καλοκαιρινός επισκέπτης της. Είναι πολλά τα χρόνια. Βολεύτηκε ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Το χρόνο του περνάω στο Ολλανδία, φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βολεύτηκε ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Εντάξει, είναι φανταστικά τα γήπεδα, είναι μικρές οι αποστάσεις.
0: Καλό το επίπεδο των αντιπάλων, πολλά φιλικά.
1: Ακριβώς, πολλά φιλικά και πολλές ομάδες. Γενικώς περνάνε καλά, υπάρχει καλό το κλίμα εδώ. Το κλίμα κλιματολογικά, μετεωρολογικά το θέτω. Συνήθως δεν έχει ζέστη πολύ. Ειδικά το διάστημα τώρα που είναι ο Ολυμπιακός, ήταν πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες. Κάτι που βολεύει πάρα πολύ την κατάσταση μεγάλη προετοιμασία καλοκαιρινή. Δεν μπορεί στην μεγάλη προετοιμασία με 40 βαθμούς. Νομίζω είναι κατανόητο αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μεγάλη θερμοκρασία εδώ και.
0: Και έχει πάντα σημασία και η ρουτίνα, λέω εγώ. Δηλαδή, το να μπορούν οι παίκτες οι οποίοι ξέρεις, είναι σημείο αναφοράς. Το ότι φεύγουν από το Ρέντι και πηγαίνουν εκεί είναι 3-4 χρόνια. Πόσα χρόνια πάνε τώρα,
1: τρίτη χρονιά είναι.
0: Το Βλάρντιγκεν είναι τρίτη χρονιά, ναι.
1: Ακριβώς, τρίτη χρονιά. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Ο Μεντιλίπαρ είναι θειαστότης του ξενοδοχείου γήπεδο με τα πόδια ή με το ποδήλατο και όχι με το πούλμαν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ολυμπιακός χρησιμοποιεί το πούλμαν του μόνο όταν πηγαίνει σε εθνικά παιχνίδια και σε καμία άλλη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, και του έκατσε και η συγκυρία, νομίζω ότι είχε καμιά καταστασία χιλιόμετρα μακριά είναι και να μην
1: γίνει. Το είπε, το είπε, διορίσουμε όλοι σήμερα και τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόζο. Τα περνάει μπροστά μα. Είναι η πρώτη εμφάνιση σε παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, έχει τον τρόπο του στο timing.
1: Τα ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Για να δούμε, θα κάνει μεταγραφή και στο αεροπλάνο. Ο Ολυμπιακός όλα τα έχει κάνει. Για να σε δω. Μήπως καταφέρεις και κάνεις και μεταγραφή. Πτήση, λοιπόν, να ξαναπώ την 11η. Στουρνάρας, Μπρούνο, Κάρμος, Μάιλοβιτς, Σάλιακας, Έσε Μουζακίτης, Ροντινέη, Σίλβα, Ζώτα Σίλβα, ο Ρόκα και ο Ελκαμπή. Άρα αρκετά νέα πρόσωπα. Να δουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Στις 4 ξεκινάει το ματς. Κοσμοτές Πορένα είναι η τηλεοπτική μετάδοση. Ο Νίκος Κότσης μας είπε ότι Έτσι όπως τα βλέπει και τα μετράει, μπορεί κάλλιστα να έχουμε τρεις διαφορετικές ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις για τις επόμενες ώρες. Και τι να σου πω, Νίκο, να το ευχαριστηθείς. Καλά κουράγια και καλή επιστροφή.
1: Πάω το πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλά, απόγευμα.

Μέντις μπορεί να γίνει ο τέταρτος μιας ιδιαίτερης Premier League παρέας. Θυμίζω ότι είμαστε υπό την επίρρεια μιας μεγάλης μεταγραφής, της μεγαλύτερης στην ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φοβερός και τρομερός Χρήστος Τζόλης με μαμά και μπαμπά στο Λονδίνο, πέρασαν ιατρικά, είναι παίκτης της Arsenal. This one goes out to... 34 εκατομμύρια λίρες στη μετακίνησή τους στους πρωταθλητές Αγγλίας από την Μπριζ. Έχει κάνει 40 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο είναι.

Γύρισε και ο Κώστας Τσιμίκας στα παλιά του Λιμέρια, στην Λίβερπουλ. Πέρασε ένα παράξενο χρόνο με τον Σλότ, δεν τον ήθελε. Είχε στο μυαλό του μια άλλη ιδέα για το αριστερό άκρο της άμυνας, για το rotation εκεί. Κράτησε τον Άντι Ρόμπερτσον πέρσι, τον μετέτρεψε από βασικότατο και πολύ πολύ σημαντικό για τα μάτια του και θέση, τον μετέτρεψε σε ρεζέρβα. Και κάπως έτσι βρέθηκε ο Τσιμίκας περιπλανόμενος. Η ουσία είναι ότι γύρισε. Είναι εκεί και ο Χαρλάμπος Κοστούλας από πέρσι.

Είχε μια, πώς να το πω έτσι, μια χρονιά προσαρμογής. Τώρα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Όπως συνεχίζει και ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος πέρσι, παρότι μπήκε καλύτερα από τον Κοστούλα στην αρχή, έπειτα του προέκυψε ένας τραυματισμός, νομίζω είναι κάπου στις αρχές του προηγούμενου έτους. Στα τέλη του προηγούμενου έτους. Οπότε έτσι έμεινε λίγο πιο πίσω. Άρα λοιπόν 4 και ο Τζολάκης γίνεται ο 5ος από αυτές τις υπόθεσεις. Σε μια επιβεβαίωση ότι έχουμε καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τόσο καλούς που να βρίσκουν θέση στα ρόστερ του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον άλλο Κωνσταντή, τον Μαυροπάνο. Μακράν ο καλύτερος πέρσι της West Ham, αλλά το τέλος ήταν άσχημο για τους Λονδρέζους. Και για εκείνον υπάρχουν πολλά και διάφορα σενάρια για την επόμενη ομάδα του. Το να βρεθείς από την Premier League στην Championship δεν είναι εύκολο πράγμα. Αναγκάζεσαι να αλλάξεις οικονομικά δεδομένα και συνήθως οι ομάδες που υποβιβάζονται αναγκάζονται και να παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές. Άρα δεν θα προκαλέσει εντύπωση αν ο Μαυροπάνος όντως, ας πούμε, βρέθει κάπου αλλού σύντομα.

0: αδέρφη μου κανένα δύο μέρες γράψαν, το έγραψε το Yahoo μάλιστα, ότι η βασική έτσι, η προτεραιότητα
1: ακούτε των ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
10: Επειδή

0: Άλμπορο Ολυμπιακό λοιπόν, σε λιγότερο πια από μισή ώρα, στις 4. Το τελευταίο φιλικό των Ερυθρόλευκων πριν την επιστροφή τους. Και πριν από το πρώτο επίσημο, το οποίο πλέον πλησιάζει επικίνδυνα. Ο Ολυμπιακός γυρίζει μέσω Άμστερνταμ το βράδυ στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα ρεπό για δύο μέρες, μέχρι τις 28, δηλαδή Τρίτη το επόμενο ραντεβού στο Ρέντι. Και από Τρίτη μέχρι Τρίτη, δηλαδή στις 4 του μήνα, στις 9 το βράδυ νομίζω, στο γήπεδο Χαραϊσκάκης, είναι το πρώτο μάτς πλέον με την Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Μια διαδικασία που αν οι Ερυθρόλευκοι τέλος πάντων περάσουν, πάνε στα play-off και πλησιάζουν ένα βήμα μακριά από τη league phase της κορυφαίας διοργάνωσης και που αν αποκλειστούν δεν έχει άλλα προγραμματικά, πάνε απευθείας στη league phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός που είναι στο νούμερο 21 της ευρωπαϊκής κατάταξης ξεκινώντας αυτή τη σεζόν. Σε μια λεπτομέρεια που πάντα έχει τη σημασία της Αντρέα Χανιά, καλό μεσημερί. Γιατί σκέφτομαι, ας πούμε, την αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται τα καλοκαίρια του, γιατί έκανε πολλά χρόνια να συνέλθει στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ξέρεις, να αρχίσει να νιώθει ισχυρός, να του προκύπτουν πιο εύκολες πληρώσεις κλπ. Καλό μεσημερί.
1: Καλό μεσημερί, καλό μεσημερί. Ναι, ο Παναθηναϊκός πληρώνει την ανυπαρξία του, την επιλογή του να μην παίξει στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια, να μην έχει τιμωρίες λόγω οικονομικών θεμάτων και να ξεκινά τις εκπληρώσεις του όταν βγήκε ξανά στην Ευρώπη από τα γκρουπ των σούπερ ανίσχυρων και σιγά σιγά να μπορεί να χτίσει ένα ευρωπαϊκό προφίλ. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά παίζει προκριματικούς γύρους χωρίς κανονάκι, χωρίς δηλαδή...
0: Με την πλάτη στον τοίχο, ναι.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν περάσει την πάξη, δεν παίζει πλέον στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μια πολύ πιεστική συνθήκη, διότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο, όπως το είπες και εσύ.
0: Από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και κανένα χρόνο έχει αλλάξει αρκετά. Πρώτα απ' όλα έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στις μεταγραφές του. Δηλαδή πρέπει να έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια στις μεταγραφές από πέρσι. Και δίνει την εντύπωση σταθερά ότι προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ έτσι περισσότερο πρωταθληματικό. Και με την ιστορία με τον Ράφα Μπενίτεθ, ασχέτως αν δεν πήγε καλά, και τώρα με τον νέο προπονητή. Και με αυτή την, πώς θα το πω, όχι άνεση, αποφασιστικότητα στις μεταγραφές. Γιατί αυτή την εβδομάδα πέρασε έτσι λιγάκι στα ψηλά, αλλά δεν είναι. Αυτή η ιστορία του Kings Kangwa, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος των Πράσινων, δίνει, αν μη τι άλλο, πώς να το πω, καταθέτει διαπιστευτήρια για τις προθέσεις των Πράσινων. Τον είχε κλείσει μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ η ΑΕΚ και τον έφερε ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα από την Χάπολ Μπερσεβά.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός τον παρακολουθούσε από τον Μάιο. Είχε ερωτήσει μάλιστα τον Ράφα Μπενίτεθ για τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα καλό κλίμα. Το άφησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το θέμα. Μόλις είδαν ότι πάει να τον πάρει η ΑΕΚ και ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να έχει έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει δικαίωμα στα προκριματικά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά. Μόλις είδαν δηλαδή ότι αγωνίστηκε με τη Χάμπελ Μπερσεβά.
0: Την Τρίτη το πρωί έγινε. Παναθηναϊκός φέρεται, επειδή το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν υπήρχε Έλληνας ατζέντη στη μέση. Ήταν καθαρά απευθείας με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Ήταν συμφωνημένο μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Και ουσιαστικά πεζόταν ένα πόκερ ΑΕΚ Χαποέλ, βάλτε κάτι παραπάνω να μην παίξει στο προκριματικό, το δεύτερο προκριματικό του Champions League, για να έχει δικαίωμα να παίξει τα play-off. Δηλαδή να μπορεί η ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσει τον επόμενο μήνα. Και μέχρι να ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση, είχε μπει στη μέση ο Παναθηναϊκός και καταθέσει μεγαλύτερη πρόταση και κατάφερε και απέκτησε τον ποδοσφαιριστή. Το αν είναι καλό ή κακό, αν το συζητήσουμε σε κανένα χρόνο αυτό. Οι μεταγραφές όλες ωραίες είναι στην αρχή. Μετά έχει σημασία και για τον Παναθηναϊκό και για τον παίκτη που θα επιλέξει αργότερα η ΑΕΚ. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ρε παιδί μου. Δίνει την αίσθηση ότι είναι δυνατός και ότι προσπαθεί, ξέρεις, να κυριαρχήσει. Βγάζει ένα προφίλ το οποίο υποθέτω ότι έχει λείψει στους φίλους του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια.
1: Πράγματι, δείχνει μια αποφασιστικότητα. Είναι η λέξη κλειδί που χρησιμοποιήσει σωστά. Να μπαίνει στις μεταγραφικές υποθέσεις που έχουμε τώρα. Αυτό είναι το πεδίο δράσης των ομάδων και να αποκτά τους παίκτες που θέλει. Το ίδιο έκανε και με τον Κρίστιανσεν, το ίδιο έκανε και με τους άλλους παίκτες που απέκτησε, με τον Τεφράι, το ίδιο έκανε με τον Φαντρόγκελεν. Αυτός ο πρόεδρος της Samsung Store κάθε μέρα έλεγε και άλλα πράγματα το πρωί, άλλα πράγματα το βράδυ, άλλα στους Τούρκους, άλλα στους Έλληνες, άλλα στους Ευρωπαίους. Αλλά κατάφερε ο Παναθηναϊκός και πήρε τον Φαντρόγκελεν, τον Ολλανδό, και με τους όρους που ήθελε. Βέβαια πιέστηκε εκεί λόγω και του τραυματισμού του Ίγκασον, χρονικά συνέπεσε.
0: Ναι, αλλά είχε μια επιλογή στο τραπέζι και την προχώρησε και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, συνέπεσε.
1: Τελείωσε τη δουλειά. Θα μπορούσε δηλαδή υπό άλλες συνθήκες, άλλα καλοκαίρια, με άλλους τεχνικούς διευθυντές ενδεχομένως, θα ακούσε ακόμα να ψάχνει στόπερ για να αντικαταστεί τον Ίγκασον.
0: Κατάφερε να αλλάξει 10 παίκτες στο ρόστερ του, γιατί καμιά δεκαετία είναι οι μεταγραφές του ήδη. Κατάφερε να έχει ένα καινούριο προπονητή και γενικώς έχει δίνει την εντύπωση ότι εκμεταλλεύεται και το προηγούμενο και την όθηση που του δίνει το προηγούμενο. Γιατί όταν έχεις χαλάσει ένα, ξοδέψει ένα σωρό λεφτά, ας πούμε, πέρσι, έχεις και πολλά παιδιά τα οποία τώρα περιμένεις να τα δεις. Δηλαδή ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ήταν και πολύ καλός προχθές στην Ουγγαρία, τώρα θα παίξει και θα δείξει μετά από την προσαρμογή, από την προσαρμογή αυτή από το Γενάρη και πέρα.
1: Το Πετέι, ο Παντελίδης,
0: ο Τετέι, το πώς θα κουμπώσουν όλα αυτά τα κομμάτια.
1: Ο Τσάπρας. Ένας παίκτης ο οποίος μπήκε στα παπούτσια του Καλάμπρια, έδειξε πάρα πολύ καλά και στα φιλικά και στο παιχνίδι με την Πάξη το πρώτο. Δείχνει δηλαδή ότι βαδίζει σε ένα σωστό δρόμο. Θέλετε στα αποτελέσματα, θα φανεί από πού θα οδηγήσει αυτός ο δρόμος.
0: Εντάξει, το πρώτο νομίζω να βγάλει την πρώτη πίστα, και η οποία φέτος είναι και ιδιαίτερη, γιατί μετά την αλλαγή φορμάτ και στο κύπελο και στην ιστορία της UEFA με τις εθνικές ομάδες, υπάρχει μια μεγάλη διακοπή από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά, Άντρια. Δηλαδή στις 18-19 Σεπτέμβρη θα μείνουν τρεις εβδομάδες χωρίς δράση, γιατί παίζουν 4 μάτσοι οι ομάδες στο Nations League, οι εθνικές. Άρα λοιπόν μέχρι τότε οι ομάδες που παίζουν προκριματικά και φτάνουν στη League Phase, την εκάστοτε, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στη League Phase του Conference, θα έχει παίξει και 5 μάτς πρωταθλήματος, θα έχει παίξει και 2, 4, 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, 11, θα έχει παίξει και 2 κύπελα μίνιμουμ, γιατί μέχρι τότε θα γίνουν και οι πρώτες 3 αγωνιστικές League Phase. Απλά οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη θα χάσουν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός καλείται σε αυτό το καλοκαίρι των τόσων μεγάλων αλλαγών. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, που συνήθως οι ομάδες παίζανε 2-3 παιχνίδια στην προηγούμενη εκδοχή της κατάστασης, να έχει παίξει καμία δεκαπενταριά.
1: Ακριβώς, γύρω στα 15 παιχνίδια. Γι' αυτό και έγιναν όλες οι μεταγραφές πάρα πολύ νωρίς. Δεν περίμενε ο Παναθηναϊκός να κάνει τον κύριο όγκο των μεταγραφών Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, όπως άλλες εποχές. Θέλει να έχει έτοιμη ομάδα, αυτή την ομάδα να δουλευτεί, να παίξει, να υπάρχουν ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι στους προκριματικούς γύρους, αυτοί οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι χωρίς κανονάκια, για να μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Δείχνει ένα τελείως διαφορετικό δείγμα γραφής και σκέψης ο Παναθηναϊκός στις επιλογές του, στο αγωνιστικό και το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Να δούμε πώς ο προπονητής θα διαχειριστεί αυτό το υλικό, τα πρέπει, τις αναπορίες που θα τύχουν.
0: Εντάξει, αν βγάλει την πρώτη πίστα, θα έχει χρόνο και για τα επόμενα. Νομίζω ότι φέτος αυτό θα είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη, υποθέτω ότι θα είναι μια πρώτη εξεταστική για όλους. Εκεί θα φανεί και για τις ομάδες που αλλάξαν προπονητή και για τις ομάδες που κράτησαν τους ίδιους. Γενικότερα, θα είναι μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Πες μου λίγο.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα της.
0: Ναι. Προλαβαίνεις να φέρεις 2 προπονητές, όχι έναν.
1: Για τους προπονητές.
0: Είδες που έχει χαλάσει το μυαλό μας με αυτά που έχουμε δει. Σκεφτόμαστε συνέχεια το χειρότερο. Το χειρότερο
1: έχουν παίξει και 15 παιχνίδια.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα είναι 13. Εκεί το υπολογίζω. Ναι. 6 και 5 πρωτάθλημα. 11 και 2, 13. 13 επίσημα είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά δεν θα είναι μόνος του. Όλοι θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Σου άρεσε κόντρα στην Πάξη. Έβγαλε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, το εμπόδιο είναι χαμηλό και η Πάξη είναι μια παράξενη ιστορία. Έχει μόνο Ούγγρους, δεν έχει ξένους.
1: Μόνο Ούγγρους. Ναι. Πραγματικά. Από επιλογή είναι μόνο Ούγγροι. Και ναι και όχι. Διότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός από τη μέση και μπροστά, αλλά όταν πιέστηκε άρχισε να χάνεται. Όταν έχασε τις ευκαιρίες, δημιούργησε ευκαιρίες, γιατί για να χάνει πρέπει να δημιουργήσει ευκαιρίες. Δεν έγιναν τα γκολ, να γίνει το 0-3, το 0-4 και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του. Από εκεί και πέρα όμως, μόλις η Πάξη άρχισε να πιέζει και να βάζει παίκτες περισσότερους στην επίθεσή της, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει τα νερά του. Δέχτηκε φάσεις από έναν 40χρονο, τον Μπόντε, τον υψηλόσωμο, τον που μπήκε αλλαγή, τον Σέντερ Φορ, ο οποίος έκανε και τον γκολ, είχε και δοκάρι, είχε ευκαιρίες στην Πάξη, μια ομάδα που επαναλαμβάνουμε χωρίς ξένους ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει αυτό, το ότι όταν υπάρχει ανισορροπία πνευματική, να μην χάνεται και να μην δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην ευθεία του. Μέχρι και ο Πένια έχασε τα βήματά του, έχασε την έξοδο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει μέσα στα γκολπός του. Υπήρχε μια νευρικότητα.
0: Εντάξει, πάντα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι δύσκολο να έχεις μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι σου. Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, λέγοντας ότι για πρώτο παιχνίδι, Ιούλιο, έκανε 15-17 τελικές, έφτιαξε 4-5 μεγάλες ευκαιρίες. Πέτυχε τα γκολ που του έδωσαν την νίκη, λες ότι οκ, το πείραμα, πώς να το πω, πέτυχε. Και μάλιστα δεν είναι πείραμα που δίχως συνέπειες, γιατί ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό ειδικά σημαίνει και απευθείας πίσω στο σπίτι. Όλοι οι άλλοι έχουν και ένα δεύτερο κανονάκι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα από τους.
1: Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην Ιγαρία είχε βάλει το τρίτο γκολ, έστω μόνο ένα γκολ ακόμα, ήταν 1-3 το σκοτ, θα ήταν μια χαρά. Θα ήταν πάρα πολύ καλά. Θα είχε ένα σπόρο ασφαλείας εν ώψη της 5ης 9.30 ώρα στο ΆΚΑ και ο επαναληπτικός, και δεν φαίνεται να απειλείται από αυτή την ομάδα. Είναι βέβαιο.
0: Κάς, και ξέρεις, εκεί θα βλέπεις και την πρόοδο παιχνίδι σε παιχνίδι, έχω την εντύπωση.
1: Φυσικά,
0: γιατί
1: φυσικά,
0: τώρα
1: φυσικά,
0: είναι αυτό.
1: Να, δούμε,
0: να αναφέρω ότι γράφουν ότι ο Γετβάη είναι μια ανάσα από την Al Shabaab, που σημαίνει ότι τελειώνει. Αν δεν κάνω λάθος, η Al Shabaab είναι η ομάδα που έχει τον Ποντένσε. Άρα θα συναντηθούν εκεί. Την Πέμπτη το βράδυ είναι. Ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ποιος είναι, Αντρέα? Ποιος έχει βγάλει προκύπτει?
1: Είναι μια έκτη των Σπαρτάκ Τρνάβα και ΦΣΚΑ Σόφιας. 0-0 έχει το πρώτο παιχνίδι στην Τρνάβα. Αύριο, την Τρίτη, νομίζω είναι ο επαναληπτικός. Από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, για τον τρίτο πια προκριματικό θα πρέπει να περάσει έναν ακόμη προκειμένου να φτάσει ως τον προορισμό του. Έχει ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις? Θεωρείς ότι υπάρχουν κι άλλα να συμβούν?
1: Υπάρχει μια ανοιχτή θέση ακόμα, η θέση του Οχταριού. Δεν είναι ο Κάγκουα το Οχτάρι το οποίο έψαχνε ο Παναθηναϊκός. Είναι μια έξτρα λύση, διότι θα φύγει ο Σιώπης. Και υπάρχει εδώ και ερωτηματικό και για τον Τσιριβέγια. Μήπως είστε στη θέση του Τσιριβέγια ο Κάγκουα?
2: Radio Rumeli News.
1: Αξιόπιστη η θέση 8 στα ΧΑΦ. Ψάχνουν να βρουν, αν βρουν κάτι καλό, θα κινηθούν για να ενισχυθούν.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτό να δείχνει κάτι για τα επόμενα. Και μια και είσαι ο Ανδρέας Χανιάς και δεν γίνεται να κλείσω την κουβέντα χωρίς να βάλω τη λέξη μπάσκετ στο τραπέζι. Εκτιμάς ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον το οποίο τις επόμενες ημέρες θα μας κάνει σοφότερους? Σε κόκκινα, πράσινα, άσπρα, κίτρινα. Πλέον είναι και πολλοί που παίζουν.
1: Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ραντεβού του Kyle Dorsey, του manager του, με την πλευρά του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Σκυντήλια, τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τις επαφές από την Ολυμπιακός. Είναι το κρίσιμο ραντεβού, έχουν γίνει αρκετά. Υπάρχει καλός δρόμος από ό,τι λέει η πλευρά του παίκτη. Δεν είναι όπως η κατάσταση όπως στην περίπτωση του Γουόκαπ. Υπάρχει καλή θέληση. Είναι ένα κρίσιμο ραντεβού όπου πρέπει να συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα, και το οικονομικό αλλά και επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον παίκτη, και μπορεί να υπάρχει και αίσιο τέλος στην υπόθεση. Η υπόθεση του Thomas Walkup είναι παγωμένη. Η Dubai έχει κάνει μια προσφορά η οποία απορρίφθηκε, ήταν $1 εκατομμύριο για τον Ολυμπιακό. Και απορρίφθηκε. Ο Γόκαπ φαίνεται αποφασισμένος να παίξει στην Ντουμπάι, και για οικογενειακούς λόγους και για λόγους αγωνιστικούς και για οικονομικούς, για πάρα πολλούς λόγους. Έχει χαλάσει πάρα πολύ το πράγμα. Θα γίνει μια προσπάθεια πάντως από τον Ολυμπιακό, που κρατά πολύ στην στάση στην περίπτωση του Τεξανού Γκάρντ, και του υπενθυμίζει ότι έχει συμβόλαιο και δεν μπορεί να φύγει, να πάει πουθενά.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως το πώς έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα γύρω από το Walkup. Δηλαδή, ο Walkup που είναι εδώ πόσα χρόνια, είναι πολλά χρόνια πλέον, έτσι. Ο προφίλ του, το χαρακτήρα του, ο τρόπο του, ξέρεις. Ναι, και αυτά που συμβαίνουν το φετινό καλοκαίρι είναι σαν να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
1: Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν θα κληθεί στο παράθυρο του Αυγούστου.
0: Ναι, λες για την εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν κρυθεί και δεν πάει, τότε υπάρχει άλλο είδους και άλλο είδους ζήτημα για τον παίκτη.
0: Ναι.
1: Και όταν εκεί... αφορά το ελληνικό του διαβατήριο.
0: Ναι, και εκεί δεν πρέπει να
1: θυμίσει. Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένο να στηρίζει πάρα, πάρα πολύ τη στάση του και να την υπενθυμίσει πώς πήγε στον Ολυμπιακό, πώς βρίσκεται και ότι έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο ενίσχυση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, παίζει κάποιο ρόλο το να είσαι ξένος συγκοινωνικό στην Ευρωλίγκα, όχι?
1: Όχι, καμία απολύτως. Ναι,
0: δηλαδή θέλω να πω, δεν αλλάζει κάτι για τη μεταγραφή του στο Ντουμπάι.
1: Όχι, να χρησιμοποιηθούν 12 ξένοι παίκτες στην άρρωστη.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν είναι κάτι. Μάλιστα. Αλλά θα παίζει ρόλο ίσως για τα επόμενα. Δεν ξέρεις ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός κάει και στο χυλό με την ιστορία του Φάλ. Οπότε φαντάζομαι ότι φυσάει και το γιαούρτι. Αντρέα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Και...

αριστερός μπακ, δίνει την εντύπωση ότι μετά από μια τετραετία γυρίζει στα παλιά του λιμέρια. Με βάση το ρεπορτάζ λέει κάπου 3,5 εκατομμύρια η συμφωνία, συν φυσικά μπόνους, αυτό το συν πάντα υπάρχει πια στα συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Augsburg περίπου 1,5 εκατομμύριο πάνω, δηλαδή 5 εκατομμύρια συν ήταν η δική του πρόταση που έγινε αποδεκτή τότε. Ασχολήθηκε με τον Γιαννούλη, αλλά δεν προχώρησε γιατί φάνηκε ο ίδιος ο παίκτης, ας πούμε, να μην είναι έτοιμος να μπει σε αυτή την διαδικασία. Να παίξει δηλαδή αλλού πριν του ΠΑΟΚ. Σημειωτέων όποιος είδε το αρρωστημένο ταχουνάκι του Κωνσταντέλια. Θυμήθηκε γιατί αυτό το παιδί είναι μια κατηγορία μόνο του πια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χάρμα, είδεστε.

Καλό θα είναι να μην ασχολούνται με το πώς θα λυθούν τα προβλήματα της Super League και να μην έχουν το μυαλό τους μόνο στον επόμενο πρόεδρο του συνεταιρισμού. Αλλά στο πώς θα πείσουν τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει και να φορέσει ξανά το εθνόσημο. Λίγους μήνες με αυτό το, μετά το σοκαριστικό σταματάω. Γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Ο Μάκης Γκαγκάτσης λέει μπήκε στη μέση για να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρεθεί λύση και να μην μείνει ακέφαλη η Super League. Δηλαδή ένας συνεταιρισμός 14 εταιριών. Ο συνεταιρισμός αυτός αφορά στο πώς θα βρούμε λεφτά να πάρουμε περισσότερα από τα τηλεοπτικά μας. Και εκεί η ΕΠΟ θέλησε να μπει στη μέση να το λύσει για το αν θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος ή ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αλλά να ασχοληθεί με τον Κωνσταντέλια προς το παρόν τίποτα. Έχοντας φτάσει η Θεσσαλονίκη, έχει ενδιαφέρον μια μεταγραφική ιστορία του Άρη. Για την ακρίβεια πήγε, υπέγραψε και είναι ήδη στην Ιταλία, εκεί που εξελίσσεται η προετοιμασία των κιτρινόμαυρων. Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος πλέον είναι δικός μας άνθρωπος. Είχε ένα πέρασμα σημαντικό από τον Παναθηναϊκό. 120 αγώνες διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση του Άρη. Αμέσως μετά βρέθηκε στην Λιβαδιά, στη φοβερή ομάδα της Βιωτίας πέρσι. 36 μάτς, 8 γκολ, 8 ασίστ. Και τώρα στα 34 ένας τρίτος διαφορετικός προορισμός. Τον Άρη, ο οποίος, πώς να το πω, μοιάζει να στενεύεται σε αυτή την συγκυρία. Είναι και πολύ καλά η ομάδα μπάσκετ. Ξεκίνησε το καλοκαίρι με κουβέντες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό. Αν μπορεί να βρεθεί κάποιος ισχυρός συμπαίκτης για τον Θοδωρή Καρυπίδη ή κάποιος νέος ιδιοκτήτης. Τελικά έμεινε μόνος του. Όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, ο Θοδωρής Καρυπίδης συνεχίζει εκεί μόνος του. Μέσα στην εβδομάδα ακούστηκε δυνατά το όνομα του Diego Rico, του Ισπανού. Αριστερός μπακ υψηλού επίπεδου, δεν ξέρω τι κατάσταση είναι πια στα 33 του, αλλά σίγουρα το βιογραφικό του είναι σπουδαίο. Τώρα έρχεται και αυτή η μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που σεμνά και ταπεινά προσπαθεί το αυτονόητο να παρουσιάσει κάτι καλύτερο από το περσινό. Ο Άρης από ένα σημείο και μετά πέρσι ήταν απερίγραπτος, κάνοντας μήνες, άλλαξε ο χρόνος από τον Νοέμβρη μέχρι και εγώ δεν ξέρω που έφτασε για να πάρει μια Super League νίκη. Έχει να πούμε και δύο λόγια για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία είναι χαμένη σε αυτό το πόκερ, στο πόκερ για τον Kings Kangwa που κατέληξε στον Παναθηναϊκό.

Γενικά στην ΑΕΚ έχουν, πώς να το πω, έχει δημιουργηθεί μια κουβέντα ότι επειδή διέρευσε το όνομα του παίκτη, το άκουσε ο Παναθηναϊκός και πήγε και τον πήρε. Ελπίζω αυτή η κουβέντα να είναι για τα μάτια του κόσμου και μόνο για να προστατευτεί, ας πούμε, το επόμενο όνομα. Γιατί αν πιστεύει κάποιος το 2026 ότι στο διεθνές ποδόσφαιρο μπορείς να κάνεις μια μεταγραφή μόνος σου, ας πούμε, χωρίς να το μάθουν οι άλλοι, είτε έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, είτε δεν γνωρίζεις καλά το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο καλός παίκτης είναι ο Κάγκουα, ούτε αν θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, ούτε αν έχασε η ΑΕΚ από αυτή την ιστορία. Ξέρω ότι ο προπονητής της ο άνθρωπος που την οδήγησε στο περσινό πρωτάθλημα, ο Μάρκο Νικολίτς, κάνει τα παράπονα του εδώ και αρκετό καιρό για το ότι ενώ ξεκίνησε θεαματικά η ΑΕΚ μεταγραφές μπαίνοντας από νωρίς στο κόλπο, κάπου φρέναρε και ειδικά μετά την παραχώρηση του Πινέδα στην Μοντερέι, όχι προς το χέρι της, φαίνεται ότι η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πλήρωσε την ρήτρα. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η βασική απουσία μοιάζει να την καθυστερεί. Έχει χρόνο μπροστά της, προκληματικά μπαίνει στα play-offs εκείνη, δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι του Αυγούστου. Ο Νίκολης όμως νιώθει ότι έχει λιγότερους παίκτες από ό,τι χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του μερικές εβδομάδες πριν. Άρα από τις μυστικοπάθειες και τις κατασκοπίες έτσι μια το πόδι στον γκάζι, νομίζω ότι θα τον, πώς να το πω, θα του φανεί καλύτερο, θα προκύψει ένας καλύτερος σύμμαχος εάν η ΑΕΚ καταφέρει πριν κλείσει ο Αύγουστος να κάνει την επόμενη μεταγραφική της κίνηση. Διακοπές θέλω, όχι αν κλείσει ο Αύγουστος, αν ανοίξει ο Αύγουστος, μια εβδομάδα. Έμα και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η Sport City του Σαββάτου. Είπαμε ένα αθλητικό ραντεβού εδώ στον ήχο της πόλης, αύριο το μεσημέρι στις 2.30. Θυμίζω τελικός Super Cup για το παγκόσμιο κύπελο του Πόλο Ελλάδα-Ουγγαρία το πρωί στις 11. Μακάρι να έχουμε το χρυσό. Βιβιάνα Βαρδί, έτοιμη εδώ με δελτίο ειδήσεων στα χέρια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Καραονέρ. Δημοσιοποίησε το Πασόκ κίνημα αλλαγής. Στο νέο βίντεο, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυρδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26,3 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντονη ρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984. Είναι εκπομπή που συντονιρεύεται. Σμαράγδα Σταμουλακάτου και Οδυσσέας Ιωάννου παρέολα στο στούντιο για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι?
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην πράξη, οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γεννάδε στην Κέρκυρα, κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην Κινέτα μετά από εκδήλωση πυρκαγιά στην περιοχή. Έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεσοπόρων τμήματων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μίνωα στην Πεδιάδα στο Ηράκλειο. Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μακρύνθηκαν σήμερα από το προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής τοπικής διοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι έχουν εκενωθεί και άλλα προάστια. Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Ένα μη επανδρωμένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι στοιχείες των Patriot της ελληνικής δύναμης της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. 24 ώρα πριν την άφηξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, Αντώνη Γκουτέρη, στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ προκρίθηκε και η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά τη νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντιπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 και επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
3: Στους 98 και 3. Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. My beautiful home, to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
4: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
3: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Radio Rumor News. Ο σταθμός της πόλης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Αντάρτικα. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση.

Χαρούλα, πού είναι η Χαρούλα? Έχω μια παραγγελιά από το Μάκη το Μάτσο. Πού είσαι, Πασά μου? Πού είσαι, Μωρό?

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
6: k24.gr.
7: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτου που είχε στην κατοχή του μια χειροβόμβιδα, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Αθήνας αστυνομικοί της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αιγύπτιος παρέλαβε την χειροβόμβιδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα που είναι έγκλειστο στο σοφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι εντοπίστηκε ένας άνδρας ηλικίας 80 ετών. Τη ώρα του βρήκε ο γιος του και ειδοποίησε τις αρχές. Όλα έγιναν λίγο πριν τις 4 σε οικία επεισόδου Ανδρούτσου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος φέρει τραύμα στο λαιμό, ενώ στο κρεβάτι του υπήρχε ανοιχνή αίματος. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπεύθυνση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Πευκοδάσο στην περιοχή πάνω από το χωριό Λογκάδες Ιωαννίνων. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Κασάνδρα Χαλκιδική σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Στο μεταξύ αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από Ιεμέν κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Ένα ακόμη το πρωί του Σαββάτου είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών λεωφορείων στο δρόμο Ντέιρ Αλ-Ζόρ Δαμασκού, δήλωσε το Σαββάτο ο αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ. Σύμφωνα με το ΣΑΝΑ, που επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, στη σύγκρουση έδινε πλάκι λεωφορείο που μετέφερε μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και ένα πολιτικό επιβατικό λεωφορείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκίφι γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου χάρη στους Αλέξανδρο Χατζιαβουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό της Δικόπου Άνευ Πιτελίουχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το βελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Ο βελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
8: Θα τα ακούσεις όλα εδώ.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.

0: Ορθοπλαστία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
2: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι
2: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Στο μεταξύ αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η χώρα μας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ισπανία. Την ίδια ώρα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο άνδρας αυτός βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια χαράδρα. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Πευκοδάσο στην περιοχή πάνω από το χωριό Λογκάδης Ιωαννίνων. Υποέλεγχο και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Κασάνδρα Χαλκιδική, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που είχε στην κατοχή του μια χειροβομβίδα προχώρησαν οι αρχές σε περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αιγύπτιος παρέλαβε τη χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα που είναι έγκλειστο σε σοβρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι εντοπίστηκε ένας άνδρας ηλικίας 80 ετών. Τη σωρό του βρήκε ο γιος του και ειδοποίησε τις αρχές. Όλα έγιναν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε οικία επί της οδού Ανδρούτσου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος παίρνει τραύμα στο λαιμό. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, που σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μία 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από Ιεμένη κατέρριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριον στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί του Σαββάτου η πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη επίσης. 35 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών λεωφορείων στο δρόμο Ντέιρ Αλ-Ζόρ στη Δαμασκό, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας στο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, στη σύγκρουση ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και ένα πολιτικό επιβατικό λεωφορείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Duisburg της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χάρη στους Αλέξανδρο Χάτζη Αυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του δίκοπο άνευ πιδαλιούχου κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
1: Στους 98 και 3. Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο Βυσσινόκηπος». My beautiful home, to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
5: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
4: Ξένια Καλδάρα.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Well, here I am.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις.

0: Καλημέρα. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακά.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
16: Ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
16: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Στην Μαδρίτη ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Στο μεταξύ, αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά σκάφη τύπου Καναντέρ, στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις μέρες στη Γαλλία, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, τη Ζηρόντ και τη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Πευκοδάσο στην περιοχή πάνω από το χωριό Λογκάδες Ιωαννίνων. Υπόελεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα της Κασάνδρας Καλκιδικής. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στη Γλυφάδα αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αιγύπτιος παρέλαβε τη χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άντρα που είναι έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Νεκρός στο σπίτι του στο Γαλάτσι εντοπίστηκε ένας άντρας ηλικίας 80 ετών. Τη σωρό του βρήκε ο γιος του και ειδοποίησε τις αρχές. Όλα έγιναν σε εκεί επί της οδού Ανδρούτσου με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος φέρει τραύμα στο λαιμό ενώ στο κρεβάτι του υπήρχαν ίχνη αίματος. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Εξάλλου το πρωί του Σαββάτου η πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους επίσης από την Ιεμένη. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ακοπλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χάρη στους Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δικόπου ανευπιταλίουχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στο τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλων ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος Maneskin, που τους πρώτα απολαύσαμε στο φεστιβάλ της Eurovision, στο διαγωνισμό της Eurovision 2021. Ήταν οι νικητές στο τριμέλες συγκρότημα των Maneskin, Begging.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33.

All Time Classic, Leon Pepas Farruko. 9.84 ο Νικ Λίμπερ. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Μόνο αγαπημένα.

House, BDGS y Crystal Waters. Gypsy Woman. Μεγάλη επιτυχία. Gypsy Woman και βεβαίως 100 Pure Love η Crystal Waters. 9-4 είναι η Glibe με Dance Soundtrack. Έως

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών υπηρεσιών, οι οποίες είχαν ήδη θέσει υπό παρακολούθηση τις κινήσεις του μετά από πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει. Οι αρχές ερευνούν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ήταν πιθανοί στόχοι της επίθεσης και ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από τον εισαγγελέα πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μία 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων πλημάτων Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί του Σαββάτου εξάλλου η ίδια πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους επίσης από την Ιεμένη. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουισμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο δίπλο σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χάρη στους Αλέξανδρο Χατζή Αυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της Δικόπου άνευ πιδελίουχου, κατακτώντας το παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός αίθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984.
6: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Blondie και Call Me. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Dance Soundtrack ως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84. Okay. Βασικό θέμα της ταινίας American Gigolo του 1980. Giorgio Moroder.

Περνάμε στους Communards. Θυμόμαστε Don't Leave Me This Way. Διαχρονική βεβαίως επιτυχία. Οι Communards έκαναν δεύτερη εκτέλεση, τη δεύτερη εκτέλεση το 1986 της μεγάλης επιτυχίας Don't Leave Me This Way. Ένα παλιό τραγούδι το οποίο έχει τραγουδηθεί πάρα πολλές φορές. Αρχικά ξεκίνησε το 1975, Harold Melvin and the Blue Notes με Teddy Pendergrass. Και βέβαια το 76, υπέροχη συνεργασία, υπέροχη εκτέλεση από την Thelma Houston. Το 86.

Βεβαίως οι Communards, οι αγαπημένοι Communards, ήταν ένα synth-pop ντουέτο. Δημιουργήθηκαν το 1985 από τον Jimmy Somerville, χαρακτηριστικά φωνητικά, και τον Richard Coles.

ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία, το πιο αγαπημένο κομμάτι των Bronski Beat, Small Town Boy, Jimmy Somerville, φωνητικά βεβαίως εντονότατο, Steve Bronski και Larry Steinbeck.

η φωνή του Jimmy Somerville, ο οποίος βεβαίως τον ακούσαμε λίγο πριν τους Communards, αφήνοντας τους Bronski Beat.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

Yes, ένα progressive rock συγκρότημα του οποίου το owner of a Lonely Heart κυκλοφόρησε σε διάφορες dance εκτελέσεις. Καταπληκτικά remix, όπως το συγκεκριμένο extended remix του 1983. Πρωτοποριακό. Και βεβαίως με την υπογραφή του Trevor Horn.

Feel for You η Chaka Khan. Μεγάλη επιτυχία από το 1984, βεβαίως είναι παλαιότερο κομμάτι, δημιουργία του Prince. Η μεγάλη επιτυχία όμως ήρθε με την Chaka Khan το 1984.

Ιανουάριος 2023 η κυκλοφορία του. 984 ο Νικλίμπε για λίγο ακόμη. Ένα τραγούδι αγαπημένο, το οποίο έσπασε ρεκόρ ως το τραγούδι με τη μεγαλύτερη ροή σε μια

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310

0: 2310-77 και 6978-80-86-12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα έλεγα να τελειώσουμε όλοι μαζί με ένα τραγούδι του Σταύρου Τσαχάβου και του Νίκου Γκάτσου, το Δίκτυο.
1: Πού με πας, πάλι βρήκες απορτή.

0: Diego.
1: Radio Rumeni News.
2: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

κύριε Σαββόπουλε. Πώς είστε, τα σέβη μου. Αν και δυο ακραντίθετα, είμαι καλός σου φίλος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για τη Χαλκίδα, ο καιρός για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Ακούτε ράδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
6: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
5: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
6: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
6: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
7: 25 λεπτά χωρίς...

0: Καλημέρα. Δύο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25.